0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: τον έλεγχο.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: ξυπνήσε. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Mobile ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό εσύ με μένα. Μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσένα.

0: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.
1: Όσο μου το έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Με δούλευε η πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Και το πώς θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα ίδια.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: σου. Απ Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Κωνσταντίνος Αργυρός, live.
7: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
8: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει Καμπάνα Μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά για το live που έγινε θεσμός. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
10: Πρέπει, δεν πρέπει.
9: Πρέπει να είσαι εκεί.
11: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60.

0: στηρίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Fresh Snack.

0: καρδιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και lime. Χωρίς καθόλου.

0: Καλημέρα αγαπημένοι μου άνθρωποι, Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου, γιατί ξεκίνησαμε σιγά σιγά όμορφα και ωραία. Και καλημέρα κυρία Μακράγη, τι κάνετε? Είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 στον 52,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Η Μαρία Μαυράκη έχει έρθει, η Μαρία Μακράγη, δεν ξέρω η Μαρία Μαυράκη έχει έρθει είναι εδώ πέρα, δεν πειράζει, κάτσε άραξη, γιατί είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης και μαζί μας έχουμε φιλοσοφία, συνδρομική, αριδαγή, σκουτάλα, καμπάνα, μάρε, μότο που δεν το περιέχει, σταφανάγη και όλα τα καλά του Θεού. Όλα τα έχουμε. Αυτή η κοπέλα τα ξέρει όλα. Σε κάθε περίπτωση, στείλτε μας μήνυμα στο Viber στο 6931-929-929 ή μας βρίσκετε στο Instagram, Facebook, A92,9. Γράφετε και είμαστε εκεί. Λοιπόν, μας ακούς live www.929.gr και καλημέρα Μαρία που ήρθες στην ώρα σου.
1: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους. Φιλιά πολλά.
0: Τόση ώρα μιλούσε και δεν σου ανοίξει το μικρόφωνο σου, απλά το αναφέρω.
1: Καλημέρα και πάλι.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πέστο, έλα πέστο.
1: Είμαι ένα βήμα πριν να συγκινηθώ, ναι. Γιατί να πούμε κάπου εδώ ότι σήμερα θα αποχαιρετήσουμε το ακροαματικό κοινό. Καλά το είπα, ακροαματικό.
0: Να σε κουραστώ, να δεν είσαι ακροαστικά.
1: Όχι, ακροατικό. Τέλος πάντων, θα αποχαιρετήσουμε σήμερα τους ακροατές
0: μας. Το ακροατήριο.
1: Για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ρε παιδί μου, εν όψη του καλοκαιριού.
0: Το ακροατήριο, να πάμε στο ακροατήριο.
1: 15 Αύγουστου κλπ. Και ζήτησε από τον Βαγγέλη χτες να φοράει το μπλουζάκι με το λόγο έτσι του σταθμού
0: A92,9. Για δικούς μας λόγους.
1: Το μπλουζάκι που σου ανεβάζει. Ναι, για δικούς μας λόγους. Πιστεύω θα το δείτε. Δεν είναι κάτι κρυφό.
0: Όποιος το δει φατούρο.
1: Ναι, και του λέω επειδή εγώ έχω λευκό, φορά εσύ κόκκινο. Γιατί έχουμε λευκά και κόκκινο.
0: Δηλαδή θα έλεγε επειδή έχω λεφτά, φορά εσύ κόκκινο. Να θες ευτυχώ.
1: Όχι. Και του λέω τι ωραία που σου πάει το κόκκινο, Βαγγέλη μου, και δεν με πιστεύει.
0: Ομολογώ.
1: Εξηγήστε μου εσείς τώρα, δηλαδή.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν πιστεύετε αυτά που λέει η Μαρία. Mm-hmm. Ναι, το τραγούδι αυτό δεν πάει όρφα. Mm-hmm. Κοίταξε να δεις. Στο έχω εξηγήσει επιστημονικά και αν δεν το έχω εξηγήσει, θα το ξαναεξηγήσω. Έχει αποδειχθεί ότι δεδομένου ότι εσείς οι γυναίκες λαμβάνετε πολύ περισσότερα κοπλιμέντα και το έχετε συνηθίσει.
1: Mm-hmm.
0: Όχι, έχουν γίνει έρευνες. Δεν βάζω το μυαλό μου αυτό τώρα. Μιλάω σοβαρά. Είμαστε στο επιστημονικό πλαίσιο της εκπομπής. Οι άνδρες. Επειδή γενικά μιλώντας δεν λαμβάνουμε τόσα κομπλιμέντα ή είναι πάρα πολύ σπάνια ή δεν τα δεχόμαστε πολλές φορές ή μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είμαστε δύο φορές πιο σκεφτικοί από εσάς.
1: Επειδή σου είπα ότι σου πάει το κόκκινο.
0: Μην φωνάζεις.
1: Πρέπει να ανεχτώ όλα αυτά.
0: Εγώ κάνω εδώ πέρα μια ψυχοσωματική ανάλυση της κοινωνίας μας και συμφωνώ. Ξέρεις κάτι, συγγνώμη, δεν είσαι εσύ άξια να ακούσεις τα σοβαρά θέματα που έχω να πω.
1: Δεν θέλω να είμαι.
0: Και ξέρεις τι, είμαι και πάρα πολύ ωραίος με το κόκκινο μπλουζάκι μου.
1: Έτσι, βεβαίως.
0: Φανταστικός είμαι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, περιμένω μηνύματα στο Viber 6931-929-929 να μου πείτε πόσο πολύ μου πάει το κόκκινο μπλουζάκι. Ας μην το δείτε, φανταστείτε με. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε μια καλημέρα.
1: Καλημέρα στη Βάσια.
0: Στη Βάσια και η Άννα είναι εδώ.
1: Πού την. Καλημέρα.
0: 1-0. Είναι οι πρώτες που μπήκαν στον κόπο να στείλουν τα μηνύματά των και τις ευχαριστούμε για αυτόν. Λοιπόν, 7 Αυγούστου σήμερα. Ναι. Ξέρετε τι μήνα έχουμε, το παθαίνω καμιά φορά. Πάνω που συνηθίζω ότι έχει μπει ο μήνας, θα έρθει το επόμενο και είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, όχι, έχουμε Αύγουστο, αρχές Αυγούστου ακόμα. Διανύουμε τον 8ο μήνα του έτου.
0: Εγκυμοσύνης.
1: Anyway.
0: Γι' αυτό δεν είμαι χοντρός. Είμαι στο μήνα μου απλά. Αυτό είναι το θέμα. Εγκυμονώ κινδύνους για αυτή την εκπομπή σε κάθε περίπτωση. Οσιομάρτυρου Αστερίου Θαυματουργού και Οσίου Νικάνορος Θαυματουργού Ενζάβαρδα.
1: Ναι, χρόνια πολλά στον Αστέριο, στον Αστέρι, στον Αστρινό, στον Αστερινό, στην Αστρινή, στην Αστέρο Παναγία μου, στην Αστερία, στην Αστρούλα, στην Αστερινή.
0: Συγγνώμη, στον Νικάνορα δεν θα
1: πω. Θα πω, αλλά τα παίρνω με τη σειρά όπως βλέπεις.
0: Νιώθω ότι.
1: Στον Νικάνορα και στον Νικάνορα.
0: Νιώθω ότι απλά κάνεις ένα ονοματικό διαχωρισμό.
1: Υπάρχει ένας ηθοποιός, ο Αστέριος Πελτέκης. Ξέρω μία κοπέλα που είναι ηθοποιός και τη λένε Αστερία. Οπότε εντάξει, υπάρχει το όνομα. Και ξέρω και ένα κύριο που το λένε Αστρινό.
0: Τον Πάτρικ τον Αστερία.
1: Μας
0: άρεσε τώρα. Της φάνηκε έξυπνο αυτό.
1: Και χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Να ζήσουν να έχουν ό,τι καλύτερο σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και εδώ διαβάζω ένα πολύ συγκινητικό γεγονός.
0: Σε αυτούς τους ανθρώπους, συγγνώμη πριν αλλάξουμε θέμα, να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους συγκαταλέγονται. Αναπόδοστο πάμε. Του 82 γεννηθείς ο τεράστιος ο θρυλικός Βασίλης Σπανούλης. Γενέθλια σαν σήμερα.
1: Ο Σπανούλης.
0: Ναι. Ενώ ταυτοχρόνως του 58 γεννείται ο Bruce Dickinson, ο frontman των Iron Maiden. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεις.
1: Δεν ήξερα το όνομα, Iron Maiden.
0: Γρηγόρης Βαλτινός γεννηθής του 55.
1: Έχω φωτογραφία μαζί του.
0: Αυτός έχει φωτογραφία μαζί σου, Μαρία. Σε παρακαλώ, να βάζουμε σε ένα επίπεδο. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί και ο Αντώνης Βαρδής το 48. Ενώ το πιο ενδιαφέρον και το 1876, 7 Αυγούστου, γεννιέται η Μάτα Χάρη.
1: Μάτα Χάρη.
0: Οκ, για να το λες κάπως έτσι θα είναι. Κάτι επίσης να πεις, λοιπόν, σε διάκοπη, κυρία Μαχράκη.
1: Ναι, ένα συγκινητικό γεγονός σημειώθηκε το 1933 στη χώρα μας, καθώς η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανέρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί η γνωστή παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού. στην Αθήνα, ναι. Στο Γουδί, αν δεν απατώμε που είναι αυτό.
0: Από όλα ζητάς τώρα, γνωρίζω την ύπαρξή της, και, αλλά μην με ρωτήσεις ακριβώς που είναι.
1: Ναι, και δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ συγκινητικό και ξέρω ότι αυτό το ζεύγος έκαναν τεράστια... Ήταν τεράστιοι ευεργέτες, όπως και εδώ πέρα ο Ανδρέας και η Μαρία Καλοκαιρινού.
0: Okay, επειδή με συγκίνησες με το λόγο σου, λέω τώρα εφθαρσώ στο μικρόφωνο ότι αφήνω όλη την τρέχουσα περιουσία μου όταν αποδημήσω για το καλό των παιδιών, αλλά το κακό είναι ότι σε αυτό που λέω τώρα εγώ, το πολύ πολύ να πάρετε ένα κουτί χανζαπλάστ.
1: Ωραία, πούμε. Φτάνουν.
0: Εντάξει, αυτό μπορώ, αυτό
1: και
0: κάνω.
1: Και το 2004, εν ώψη των Ολυμπιακών θα έγινε, να μου το θυμηθείς, εγκαινιάζεται η γέφυρα Αρείου Αντιρίου.
0: Εσύ τι λες, δεν κάνανε για μας.
1: Oh,
0: έχεις προσπαθήσει να περάσεις.
1: Η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι. Εγώ το ξέρω ότι χρόνια πριν, ούσα παιδάκι, νόμιζα ότι αυτή η γέφυρα είναι κάπου στη Βραζιλία, εν ώψη του Ρίο Ντετζανέιρου.
0: Δεν θα το σχολιάσω. Θα σου το πω εκτός αέρα για να μην εκθέσουμε τους αθώους
1: ανθρώπους. Ευτυχώς που έχω μπαμπά που από γεωγραφία είναι top. Ευτυχώς
0: που έχεις μπαμπά που σε ανέχεται. Αυτές τις φλαγίες που λες. Πάω να ακούσουμε τη Φουρέιρα. Θεέ μου, τι άλλο θα ακούσω εδώ πέρα πρωί-πρωί.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Και καθώς προείπαμε, μπορεί η περιουσία που θα αφήσω στα παιδιά στο μέλλον να φτάνει για ένα κουτί χαζαπλάστ τα μικρά.
1: Θεέ και κύριε. Τουλάχιστον αυτά με που έχουν σχέδια. Winnie the Pooh, Mickey Mouse.
0: Winnie the Pooh, να βρω τα λεφτά, να του πάρω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τα απλά θα πάρετε στο χρώμα του δέρματος. Λοιπόν, αλλά η κυρία Μακράκη που είναι λίγο πιο γαλαντόμα, γιατί από τη Γαλλίβα, μην ξεχνιόμαστε, έχετε εδώ να χαρίσει πράγματα.
1: Α, ναι.
0: Γιατί αυτό, χάρισε πράγματα Μακράκη.
1: Ξυπνάω και χαρίζω. Ωραία. Λοιπόν.
0: Αυτό είναι πολύ κακή διαφήμιση του 80. Ξυπνάμε και χαρίζουμε.
1: Είναι πολύ κακή διαφήμιση
0: του 80.
1: Και λέει καλά ηχεία.
0: Ξυπνάμε και χαρίζουμε. Μια και το ανέφερε. Πού κάνε, κάτσε, με πιάσει τώρα μια μικρή λογοδιάρεια. Όταν περνάω από ένα μαγαζί και βλέπω κλείνουμε, διάλυση, πτωχεύσαμε για πάντα.
1: Όλα μισή τιμή, ναι.
0: Γιατί είναι τόσο ενθουσιώδης όλες οι ταμπέλες. Κλείνουμε! Θα είμαστε άνεργοι! Δεν θα έχουμε να φάμε! Ελάτε να πάρετε τα πράγματά μας!
1: Όχι, βρε παιδί μου, γιατί τόσο καιρό δεν πήγαινες να ψωνίσεις από αυτό το μαγαζί.
0: Γι' αυτό κλείσανε, μάλλον.
1: Οπότε ποντάρουνε τώρα το ότι επειδή όταν κλείνει ένα μαγαζί κατεβάζουν τις τιμές πολύ, έστω και σε τιμή κόστος.
0: Θα αρχίσω να πουλάω, θα κάνω ένα μαγαζί να πουλάω αμφιλεγόμενες ταμπέλες. Σε φάση καταστραφήκαμε! Δεν έχουμε να φάμε! Yay! Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο ενθουσιασμός για αυτή την. Πώς το λένε, επαγγελματική αποτυχία του καθενός. Ας είναι. Συγγνώμη, χάρισε κάτι στον κόσμο τώρα. Είναι η μέρα σήμερα.
1: Ναι, θα το αναλύσω άλλη στιγμή αυτό, εντάξει.
0: Όλη η μέρα θα πάει έτσι, μην αγχώνεσαι.
1: Λοιπόν, τα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης κάνουν δώρο σε τρεις τυχερούς από ένα κιλό χειροποίητο με αλφα ποιότητας πρώτες ύλες παγωτό.
0: Εντάξει, δεν κάνω τίποτα, γελάει μόνη της.
1: Ένα κιλό στον κάθε τυχερό που θα στείλει το μήνυμα τάκι του στο Viber. Ό,τι θέλει πλέον να στείλει. Μέρα που είναι.
0: Κάτι, στείλε
1: ό,τι
0: κάτι.
1: Θέλει,
0: δεν μας νοιάζει που ακούγοντας... είναι τελευταία μέρα. Το πέτυχες, μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Ακούγοντας λοιπόν.
0: Τελευταία μέρα στην εκπομπή, μην τελευταία, μην παίζει με τα νεύρα μου. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, επειδή είμαστε σε αυτή τη φάση, στείλτε ό,τι θέλετε. Στείλτε υποπόταμο, στείλτε παρανυχίδα.
1: Ναι, εγώ θα το καταλάβω. Ειδικά αν στείλετε παρανυχίδα, εγώ θα το καταλάβω.
0: Στείλτε οποιαδήποτε. Εμεί σα βάλουμε στην κλήρωση που θα γίνει και σήμερα.
1: Μόνο σήμερα.
0: Όχι.
1: Δεν έγινε χθες.
0: Η οποία θα γίνει και σήμερα εννοώ.
1: Α, ναι, ναι.
0: Συν όλα τα υπόλοιπα. Συν τη άλλη, έλα, μίλα.
1: Όχι.
0: Με μένα τάχω, μην αγχώνεσαι. Δεν σε μαλώνεσαι ένα μακράκι, παιδί μου. Συν τις άλλες, θα γίνει σήμερα και θα δώσουμε τα παγωτά. Αν τα πάρετε να πάτε σε μια παραλία, αν τα φάτε να πείτε, ό, τι κουνούπια που είχε εδώ, γιατί ήρθαμε στην παραλία. Αν παγωτό, δεν πήραμε και κουτάλια. Όλα αυτά θα πείτε.
1: Κάπου εδώ να αναφέρω.
0: Ορίστε,
1: ότι...
0: ο Γιώργος, ο φίλος μου, που
1: καλημέρα,
0: με ακούει
1: Γιώργο.
0: Και με εκτιμάει και με σέβεται. Γιατί στέλνει τη λέξη Ρινόκερος. Και στέλνει και σωστά ορθογραφικά. Μπράβο.
1: Ναι, το autocorrect, ανά του κινητού.
0: Δεν έχει σημασία, εμένα με νοιάζει να είναι σωστά.
1: Ο ορθογραφικός χαρακτήρας του ανθρώπου φαίνεται από τον υπολογιστή. Βαγγέλη μου, άρα εμένα θα κρίνεις να τα γράφω σωστά, όχι ο Γιώργος. Δεν έχω κάτι με τον Γιώργο, όχι ότι είναι με το μέρος σου συνέχεια.
0: Γιατί επειδή ένα άνθρωπο έχω μαζί μου, ένα άνθρωπο. Γιώργο, καλημέρα, εσύ. Καλημέρα, είσαι ο μόνος άνθρωπος που με στηρίζει. Μας έστειλε η Βάσια πριν και κάτι τη είπα και μου λέει α, η Μακράκη έχει δίκιο. Χωρίς να πω τίποτα. Δεν στέλνει η Βάσια καλημέρα, αλλά καλημέρα. Η Μακράκη έχει δίκιο. Μόνο γι' αυτό δεν είναι προσωπικό Γιώργο, έχει να κάνει με την ιδιότητά σου απέναντί μου.
1: Τέλος πάντων. Ζαχαροπλαστή Μαθιουδάκης βρίσκεις είτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51, είτε στο, αυτό, είτε στο κέντρο Κορονέου 5. Αλλά το πρώτο μαγαζί εννοείται που ξεκίνησε είναι στα Πεζά. Μιλάμε για χειροποίητο παγωτό σε διάφορες έτσι ξεχωριστές γεύσεις. Βρίσκεις ακόμα και χωρίς ζάχαρη και εννοείται χειροποίητα παγωτίνια που εντάξει.
0: Εγώ
1: είναι
0: θέλω
1: πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Η Ναταλία χτες δεν ήρθε να μου φέρει παγωτίνια, να πω κάπου εδώ. Ζαχαροπλαστή Μαθιουδάκης, ακούτε. Προτίμησε να βγει με τον καλό τη που είχε ρεπό. Αλλά εντάξει, φιλιά πολλά στον Νίκο.
0: Τόσο επιθετικά το έπεσε που κι εγώ να ήταν να έρθω, δεν θα ερχόμουν. Θέλω να πάω μαζί δίρε αυτή. Μην πάμε. Πάμε αλλού, δεν πειράζει.
1: Παραφέρω
0: πασατέμο στο Πάρκο Γεωργιάδη.
1: Μου λέει έχει ρεπό το αγόρι μου, θα κάνω κάτι μαζί του. Ένιωσα λίγο μια θλίψη που δεν θα φάω παγωτίνια. Όχι, δεν θα δω τη φίλη μου. Δεν παρεξήγησα.
0: Ήθελες να πας κάπου με το αγόρι της φίλης σου αυτό.
1: Όχι,
0: είπε πολύ λάθος.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που πήγαν μαζί, μην παρεξηγηθώ.
0: Και τώρα θα πει Μακράκι, μπορούσα απλά να έρθουν να μου φέρουν τα παγωτίνια και να φύγουνε.
1: Και αυτό, αλλά που να το σκεφτούν.
0: Από εγωριστές όλοι τους.
1: Λοιπόν, επίσης μπαίνει στο Instagram του σταθμού, διότι τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί giveaway. Στα λέω σήμερα, γιατί μετά δεν θα είμαι εγώ για να στα πω. Θα πρέπει να κάνει τον κόπο, γιατί είμαι σίγουρη ότι οι διαγωνισμοί θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Μην τον είδατε.
1: Ναι.
0: Ό,τι μάθετε σήμερα, μετά μόλις.
1: Μα σταμάτα, θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Μην μιλάς σαν να είναι γενικό, σαν να είμαστε στο 2000 και έρχεται στην τελεία του κόσμου.
0: Πότε συνέβη αυτό?
1: Εγώ είμαι μικρή, δεν το θυμάμαι.
0: Ήταν ερώτηση παλιά. Δεν θυμάμαι. Μου έχουν πει ιστορίες οι παλιοί άνθρωποι.
1: Μα έχουν βγει και τραγούδια.
0: Πες μου ένα.
1: Αυτό που η Βανδύ και αν βρουν αληθινές οι προφητείες και έρθουν καταστροφές και
0: δώσε στους ανθρώπους.
1: Ή το άλλο με την Κετούλα, δεν θυμάμαι πώς πήγαινε.
0: Κι αν ξυπόλει τη χορεύω με σημαίνω μια φούστα.
1: Όχι, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αλλά δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων, εγώ για το 2012 θυμάμαι που προετοιμαζόμασταν για την καταστροφή του κόσμου λόγω μιας ταινίας.
0: Στείλτε μήνυμα εδώ πέρα στην Κρήτη. Είμαστε, στείλτε μήνυμα πόσοι νομίζατε για πολύ καιρό και αξυπόλυτη χορεύω.
1: Κι αν ξυπόλυτη.
0: Αξυπόλυτη.
1: Έλα μωρέ.
0: Κι αξυπόλυτη.
1: Λοιπόν, μπαίνει στο Instagram του σταθμού A92,9. Ακολουθεί τα βήματα διότι τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί. Θα σου το πω και σε άλλο μικρόφωνο γιατί έχουμε αργήσει πάρα πολύ και θέλω πάρα πολύ να ακούσω αυτό το τραγούδι που μπαίνει αμέσως μετά.
0: Όχι, εδώ θα σε έχω μέχρι τις 11 ένα μικρόφωνο.
1: Μπορώ.
0: Εγώ να δεις πως μπορώ. Μες 11 το βράδυ. Έλα, πες το να παίξουμε το κοτοματαγί.
1: Ναι, θέλω να παίξουμε το που έχει γίνει διασκευή από Κωνσταντίνο Αργυρό, αν θυμηθείς το όνειρό μου.
0: Σε που ήταν από
1: το, ναι, που ήταν από το εν λόγω σύριαλ. Το έχει πρώτο τραγουδίσει και ο Γιάννης Πάριος. Μετά το έχει πει και ο Πλούτραχος και ο Ρέμος. Το θυμάσαι το σύριαλ που γυρίσκει στην Κέρκυρα.
0: Όχι, με τον υπέροχο.
1: Είναι από το Γιάννη Πάριο. Με τον υπέροχο Τάσο Χαλκιά, στα σοκάκια της Κέρκυρας, ναι, Έλτα Πανοπούλου, τη θεάρα τη Ρία του Τουντζή, που την είδαμε και το υποκριτικό της ταλέντο, και το Μιχάλη Ατρόπουλο, που εντάξει, εγώ αυτόν τον άνθρωπο λιώνω με το που τον βλέπω. Δηλαδή, δεν μπορώ. Γενικά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, επειδή νιώθω ότι έχουμε πάρα πολλούς ταλαντούχους.
0: Θα δώσει εισιτήρια στον κόσμο. Και άσε να δεις ποιον είχε στο ερωτευμένο.
1: Όχι, θα τα πούμε σε άλλο μικρόφωνο.
0: Α, μετάνιωσε, τα πήρε τώρα.
1: Έλα. Όχι, δεν τα πήρα. Μπαίνει στο Instagram του σταθμού που ακολουθεί. Έρχεται Κατερίνα Λιόλιου, Οικονομόπουλος, θέατρο, οικογένεια, τσεκμέ. Έχω να σου πω και καινούργια μύδια με την Καρδιοφυλιά Καραμπέτη. Με αυτή, ναι, με αυτήν.
0: Όπω τα πήρε. Κάτω τα φρύδια, κάτω τα φρύδια. Μακράγει πάνω να ακούσουμε το τραγούδι να ηρεμήσει. Φοήθεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 3.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
9: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
10: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
11: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
12: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Πώληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: αρέσει, γεννήθηκα.
1: Πραγματικά. Γιατί είναι υπέροχο.
0: Με βλέπετε εσείς, βλέπω. Σκληρό και αρενοπό. Είμαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος κατά βάθος.
1: Να ενημερώσουμε ότι η Αργυρό μόλις μας έστειλε φωτογραφία με την κορούλα που παρέλαβαν χτες το ποδήλατο. Φυσικά, μότο ποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Όσοι γνωρίζετε, είναι ο προηγούμενος διαγωνισμός που έχει γίνει που έδιναν ένα δώρο αξίας 200 ευρώ. Να τα λέμε και
0: καλημέρα,
1: αυτά.
0: Καλημέρα, Αργυρό, καλημέρα στη μικρή. Τι όμορφη που είναι η
1: πραγματικά,
0: κόρη σου.
1: Τι μάτι είναι αυτό, θα τρελαθώ. Δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει, γιατί το ζεύγος έχουν φοράνε γυαλιά ηλίου.
0: Για να μην σματιάσουν. Για να μην σματιάσουν ξεκάθαρα.
1: Του φτού και ξαναφτού. Παιδιά, τι μάτι και τι φρύδι είναι αυτό.
0: Να είστε, να είστε πάντα καλά και να είναι η μικρή πάντα καλά. Να χαρεί το ποδήλατο, να κάνει τις βόλτες, τις σούζες.
1: Έχουν ζηθεί ασφαλτή το ποδηλατάκι.
0: Για κάτσε να δω, κάτσε να δω. Όχι, όντω. Όντω. Τι όμορφο, δεν το είχα παρατηρήσει.
1: Και τι ωραίο ποδήλατο.
0: Μα τι θα δίναμε, σκάρτο πράγμα θα δίναμε.
1: Όχι, έλα σε παρακαλώ. Εσύ, αλλά να μην το τονίσω αφού το βλέπω.
0: Ναι, τόνισε το, τόνισε το.
1: Ωραία.
0: Να είστε πάντα τονίζω καλά και γενικά όλοι να είστε καλά που μας ακούτε, που παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς, που κερδίζετε, που δεν κερδίζετε, δεν έχει σημασία.

0: Μας αρέσει που είμαστε παρέα εδώ πέρα και περνάμε όμορφα και χαροπάει και άλλα τέτοια.
1: Μα είμαι σίγουρη ότι ακολουθούν πολύ πολύ διαγωνισμοί, ρε παιδί μου. Να τώρα, ας πούμε, αν ακούσεις αυτό. Μπορεί να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα έχουν ένα κιλό παγωτό στην κατοχή τους και στο στομάχι τους από την επόμενη εβδομάδα. Από σήμερα βασικά.
0: Ναι, εντάξει, εμείς θα το κληρώσουμε και πάρ' το όποτε θες. Αλλά πάρ' το σύντομα. Τώρα είναι Αύγουστος, πότε το φας, τα Χριστούγεννα, τι είσαι. Αυστραλός. Άσχετο. Αυτό μου ήρθε, αυτό είπα. Ο Αυστραλός. Τι άλλο έχουμε να πούμε αυτή τη στιγμή, μακράγι, παιδί μου?
1: Λοιπόν, τι ώρα είναι? Είναι 10 λεπτά πριν τις 9. Οπότε είναι μια κατάλληλη ώρα για εσάς που δεν κάνετε ραδιόφωνο. Εμείς μπορούμε να πάμε μετά. Να πάτε φιλοσοφίες. Όχι, έχω δουλειά.
0: Θα σε ρωτώ κάθε μέρα που χρειάζεται να πας. Και τη μέρα θα μου πεις, δεν θα πω, δεν μπορώ, λυπάμαι.
1: Είμαι σίγουρη ότι τέτοιος είσαι.
0: Είμαι τέτοιος, θα παίξω εγώ λίγο δύσκολο.
1: Αλλά μα δεν το παίζω δύσκολη εγώ όταν μιλάμε για μπουγάτσα από φιλοσοφίες πρωινή ώρα. Με θέατα λιοντάρια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα πω ποτέ και ούτε το παίζω δύσκολη σε κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή, άμα σε πάρω στη Φιλοθέη να πάμε, δεν θα σ' αρέσει?
1: Θα μου αρέσει, γιατί δεν έχω πάει ποτέ από την αμαρτία μου.
0: Ορίστε. Οπότε γιατί απλά κάνεις τη δύσκολη?
1: Γενικά, μπουγάτσα από φιλοσοφίες να είναι.
0: Ναι. Ωραία, τι θα φας?
1: Και όπου να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τέτοια ώρα θα έτρωγα μπουγάτσα με κρέμα, ζάχαρη, άχνη, μπόλικη και κανέλα. Επειδή καφέ πίνω τώρα, θα έπινα μετά φυσικό χυμό. Δεν μπορώ να πιω δεύτερο καφέ.
0: Ό,τι ζήσαμε την μέρα που πήγαμε, το ίδιο πράγμα ακριβώς.
1: Α, ναι.
0: Αν
1: πάμε όμως ένα βροχερό πρωινό που δεν έχω πιει ούτε καφέ ούτε τίποτα.
0: 23 Σεπτέμβρη το ραντεβού μας,
1: αυτό, ναι. Καλά, άμα βρέχει, με να μου τρεπεί στη μύτη και από την άλλη μεριά.
0: Τι εννοείς?
1: 2 του Σεπτέμβρη. Εδώ, Χριστιανέ μου, για να πέσουν το πρωτοδόρο, όχι, πρέπει να πει Νοέμβρη. Και αν.
0: Μπορεί να κάνει μια ψύχρα. Μπορεί να είναι μπουρίνι.
1: Anyway, αντιπαρέρχομαι. Ό,τι και να είναι.
0: Ωραία.
1: Ό,τι καιρό και να έχει, εγώ θα έπινα έτσι μια πιχτή, έτσι, ζεστή σοκολάτα. Πιχτή που την κάνουν μόνο οι φιλοσοφίες. Δεν ξέρω τι συνταγή είναι αυτή, ειλικρινά. Δηλαδή, μιλάμε για μυστική συνταγή της μπουγάτσας από όταν πρωτοήρθε τον ιδιοκτήτη τότε το 1922. Σωστά, αλλά σωστά. Για εμένα η μυστική του συνταγή είναι η σοκολάτα. Που από παιδάκι την κάνουν ίδια.
0: Τώρα να πω ότι κασκαρίκα σου έκανα την τελευταία φορά που πήγαμε. Που επειδή ξέρω ότι θα πάρει η Μαρία και ξέρω ότι θέλω ακριβώς το ίδιο, να αφήνω και κάτι. Λοιπόν, θα ήθελα μία μπουγάτσα με κρέμα, με ζάχαρη, με αυτό, λίγο το τραγούδι. Το ίδιο.
1: Ισχύει.
0: Είμαι άνθρωπος. Man of a few words είμαι εγώ, ας πούμε. Όπως έχει καταλάβει εδώ πέρα.
1: Ναι, και αν πηγαίναμε απόγευμα, θα έτρωγα ένα κανταΐφι με μία μπάλα παγωτό.
0: Α, δηλαδή έχει σημασία τι ώρα θα πάμε. Υπολογίζει τον μπάτζετ του ραντεβού, ρε παιδί μου.
1: Επειδή μου εντάξει, αν είναι απόγευμα, δεν θα τρώγα τώρα μπουγάτσα. Θα έτρωγα ένα από αυτά τα υπέροχα τα γλυκά τα ψιού που κάνουν έτσι ανατολικού χαρακτήρα. Και μπακλαβά θα μπορούσα. Αλλά αν κανταΐφι με παγωτό τώρα το καλοκαίρι, νομίζω είναι το ιδανικό.
0: Σε κάθε περίπτωση, Έννη Μακράκη, σου βάλε ιδέες και από φαγητό εφαρμογές και από φιλοσοφίες.gr για να έχετε 100% έκπτωση.
1: Πόσο?
0: 10%.
1: Α, 100% άκουσα. Λέω, τι λέει.
0: 100% θα είσαι εσύ αν πας μαζί μου, επειδή κερνάω.
1: Α, ναι, σωστό και αυτό.
0: Να έχει φορά κεράσει η Μαρία. Το λέω στον αέρα. Ντρέπομαι. Όχι, γιατί μου έχει φάει τη ζωή. Εντάξει, μια μπουγάτσα κέρασε κάπου.
1: Εντάξει, αυτό είχε κεράσει άλλη φορά όμως σε άλλο μαγαζί τη πόλεω που είχε τύχει να πιούμε ένα καφέ τότε.
0: Καλά, εντάξει. Ήταν στην πολύ αρχή, ήταν η γνωριμία μα.
1: Πολύ ήταν η γνωριμία, ναι, οπότε τι να κάνω.
0: Είχαμε φέγει τα κανάλια διαιτητή σε φάση, μη σκοτωθούν αυτοί κατευθείαν. Εξηγήστε μου εσείς πώς την αντέχω αυτή η γυναίκα. Όχι, εξηγήστε μου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
8: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
7: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όχι, κάτι θα έχουμε να πούμε, βρε Μαρία μου. Τι είναι αυτά που λες?
1: Έλα, βρε Βαγγέλη μου.
0: Δεν με φτάνει το τρίωρο.
1: Ισχύει. Λοιπόν, τι κάνουμε στα δύσκολα?
0: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα τον έλεγχο
1: τι
0: χάνουμε.
1: Τι κάνουμε στα δύσκολα?
0: Τώρα που ερωτευτήκαμε, τώρα για πες μου τι κάνουμε.
1: Τι κάνουμε στα δύσκολα?
0: Αυτό σε ρώτησα μόλις τώρα.
1: Κολύμπαμε. Όχι. Δεν έχεις δυναίμο.
0: Δεν το αλήθεια. Έχω καθόλου, όχι.
1: Αλήθεια τώρα. Όχι.
0: Ο μόνος νέμο που ξέρω είναι μια πάρα πολύ χοντρή γάτα που ήταν στην στην Κτηνίαθρο που πήγαινα τον Τίτο. Ο μόνος νέμο που έχω έρθει σε προσωπική επαφή.
1: Οριακά σε αντιπάθησα που δεν έχεις
0: δει. Τι θα πει οριακά
1: με? Δεν έχεις δει ψάχνοντας το νέμο.
0: Με έχεις μισείς από την πρώτη
1: που
0: μέρα
1: ζεις?
0: Που με γνώρισες.
1: Τι κάνουμε στα δύσκολα? Κολύμπαμε. Ντόλι.
0: Να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η κυρία Μακρά έχει κάνει και την κίνηση τη κολύμβηση. Δηλαδή δεν τη αρκεί το άσμα.
1: Κάνει και το ψάρι.
0: Αυτή κάνει το ψάρι. Εγώ όταν κάνω. Τι έκανα? Το κράμπλ. Κάτι το κάνω λίγο. Είμαι κακό, τέλο πάντων. Για πε τι κάνουμε στα δύσκολα.
1: Κολύμπαμε. Και πάμε στο καμπάνα μάρε. Γιατί διαθέτει και θάλασσα και πισίνα.
0: Ναι, οκ, θα πας στα Χανιά κολυμπώντας.
1: Όχι, αλλά θα πας στα Χανιά να κολυμπήσω.
0: Αυτό το ακούω, ναι.
1: Εντάξει.
0: Παρεπτόντως, τώρα από το χέφτε μου παίζει να πάω πιο ωραία κολυμπώντας, αν κρίνω από την τελευταία φορά.
1: Που έχουν βάλει κονάκια κατά μήκος όλου του δρόμου. Έχει δίκιο.
0: Προς εκεί έχω να πάω μέρες. Έχω να πάω πολύ καιρό προς εκεί. Μαρία, έφυγα την Τρίτη το απόγευμα 5-5.30 από τις Γούβες. Τις Γούβες.
1: Τις Γούβες, ναι, εντάξει, ξέρω.
0: Όχι, κάπου πάει αυτό. Τις Γούβες. Και έκανα 56 λεπτά να φτάσω στο Ηράκλειο.
1: Αγχώθηκα, γιατί στα Χανιά αυτό ήταν φυσιολογικό.
0: 56 ήταν ρεκόρ για να πάω στα Χανιά. Όπως επίσης ρεκόρ ήταν τα 56 που πηγαίναμε σημειωτών.
1: Από εθνικό.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ποτέ.
1: Λόγω έργων.
0: Δεν ξέρω. Δεν είδα κάπου έργα στο δρόμο. Πηγαίναμε σημείο. Γιατί
1: είχε κίνηση.
0: Παιδί μου, από την έξοδο των Γουβών μέχρι το Ηράκλειο δεν έχει. Τα έργα είναι μετά τις Γουβές.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει. Απλά πηγαίναμε 20-30. Μπορεί να λέω και πολλά.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι κάποιοι εξόδοι πάνω στον εθνικό που σημειώνουν πάρα πολύ κίνηση.
0: Αυτό κατά το πράγμα
1: ανατακτά
0: δεν το έχω ξαναδεί.
1: Χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, εγώ εάν βρεθώ μεσημέρι στον εθνικό και πρέπει να πάω Κνωσού, δεν παίρνω με τίποτα. Και έρχομαι από Γιώφυρο π.χ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν παίρνω με τίποτα την έξοδο για να πάω. Για να βγω Μπεντεβή ή αλλού Βενιζέλιο. Γιατί γίνεται τη κακομοίρα.
0: Η ουρά ξεκινάει από τη Φοινικιά κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε προτιμώ να πάω μέσω. Να βγω δηλαδή Αλικαρνασσό στα μέρη μου και να πάω μετά τον άλλο εθνικό.
0: Εγώ προτιμώ να πάω στο Άγιο Νικόλαο και να κάτσω εκεί πέρα να ηρεμήσω.
1: Α, παίζει τώρα. Εντάξει, αντιπαρέρχομαι λίγο. Γιατί αυτό το σουκού δεν προλαβαίνω να πάω καμπάνα. Γιατί μάλλον θα πάω στον Άγιο Νικόλαο την Κυριακή.
0: Okay.
1: Τώρα που το πες, δηλαδή έκανα συνειρμό.
0: Είναι πρόσκληση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε εκεί πέρα, όλα καλά.
1: Σου έχω πει ότι εκεί πέρα ζουν οι ξαδέρφες μου, οπότε είναι μεταξύ πρόσκλησης και αυτοπρόσκλησης.
0: Αυτοπροσκλήθηκα ήδη.
1: Δηλαδή οι ξαδέρφες μου συνέχεια πάντα μου λένε ελάτε μια Κυριακή, οπότε όποια Κυριακή εμένα με βολεύει.
0: Δηλαδή, άμα πας άλλη μέρα θα σε διώξουν, σε φάση φύγει. Εγώ Κυριακή σου είπα, σήμερα δεν είμαι έτοιμη.
1: Όχι, αλλά αυτά που έκανα παλιά που μάζευα τα μπουγαλάκια μου και έφευγα, πήγαινα Άγιο Νικόλαο να ηρεμήσω, γιατί δεν ξέρω αυτή η πόλη εμένα με ηρεμεί πάρα πολύ. Είναι η αγαπημένη μου πόλη τη Κρήτη.
0: Αγαπημένη μου πόλη.
1: Ναι, ισχύει. Ναι, αυτά που έκανα παλιά τώρα, γιατί τα έκανε κάτι Τετάρτες και κάτι Πέμπτες, δεν γίνεται, γιατί την άλλη μέρα έχουμε ραδιόφωνο.
0: Όχι,
1: μόνο. Πότε θα ξυπνήσω.
0: Μακράγι, παιδί μου, να σου πω κάτι. Μεγάλωσες. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
1: Αυτό δεν το δέχομαι.
0: Το δέχεσαι ή όχι, εσύ μεγάλωσες, όπως λέει και ο Μαχμούτ. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός, αλλά θέλω
1: δεν
0: να το
1: ακούσω. Δεν το δέχομαι. Παρ' όλα αυτά, έχω να πω καμπάνα μάρε Beach Club Restaurant στα Χανιά. Βραβευμένο με γαλάζια σημαία. Φημίζεται για την έντονη νυχτερινή ζωή με τα επικά πάρτι που κάνει. Αχειρέζεται DJs, φιλοξενεί και guest DJs. Κάνει live, εννοείται. Και κάνει και live με επώνυμους καλλιτέχνες. Που κάπου εδώ έχω να τονίσω ότι τρέχουν διαγωνισμοί στο προφίλ μας στο Instagram. Οπότε μπαίνει σαν 92,6 9 και ακολουθείς τα βήματα του εκάστοτε giveaway που σε ενδιαφέρει.
0: Απλά πράγματα.
1: Κάπου εδώ να σου πω ότι 9 Αυγούστου έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και τρέχει διαγωνισμός giveaway στο προφίλ μας στο Instagram, επαναλαμβάνω, και 14 Αυγούστου Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Τι άλλο θες.
1: Οπότε ξαναλέω, μπαίνεις, ακολουθείς τα βήματα και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς. Επίσης, να τονίσω ότι τρέχει και άλλους διαγωνισμούς όπως Κατερίνα Λιόλου και Γιάννης Φακίνος στο News το Σάββατο, αύριο. Οπότε η κλήρωση θα γίνει κάπου σήμερα. Επίσης, έχουν έρθει κάποια giveaway παραστάσεων που είχαμε καιρό να δούμε.
0: Επιτέλους.
1: Η οικογένεια της ΕΚΜΕΣ, το κυποθέτρο Νίκος Καζαντζάκης, 10 και 11 Αυγούστου. Και θα κάνω spoiler μόνο ότι σας έχουμε μία έκπληξη αργότερα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο 92,9 και θα είσαι τυχερός να την ακούσεις.
0: Τα
1: και αν θέλεις μπορείς
0: κόσμου.
1: Να... Τι ατάκα ήταν αυτή τώρα?
0: Ενώ κοσμιστορικά γεγονότα, αυτό σημαίνει.
1: Α, λέω κι εγώ. Λοιπόν, επίσης βγήκε διαγωνισμός giveaway χτες το βράδυ.
0: Εγώ
1: το είδα, οπότε θα σας το πω. Έρχεται η Καριοφιλιά Καραμπέτη στο ρόλο της Μίδιας και στην ομώνυμη παράσταση στο Θέατρο Τεχνόπολης 12 Αυγούστου και έχει βγει διαγωνισμός για δωρεάν εισιτήρια, οπότε τρέχεις. Και πριν αυτό που έπαθα στο προηγούμενο μικρόφωνο, θα το πω πολύ γρήγορα, είναι 4 γυναίκες ηθοποιοί, αξιόλογες, καταξιωμένες, και οι 4 είναι η Καριοφιλιά Καραμπέτη, η Φιλαρέτη Κομνηνού, η Πέμι Ζούνη και η Κοραλία Καράντη. Έχω πάθει την πλάκα μου μαζί τους, αλλά πάντα τις μπερδεύω. Ειδικά η Καριοφιλιά Καραμπέτη με την Φιλαρέτη Κομνηνού είναι ίδιες.
0: Τα ονόματα αυτά είναι. Να προσθέσω σε αυτή την τετράδα μία πέμπτη, αν μου επιτρέπεις. Μαρία Μακραϊκή.
1: Εμένα με ξεχωρίσουν.
0: Πήγα να πω την
1: Καλλικουβέντα. Δεν τους μοιάζω, όσο και να θέλω δεν τους μοιάζω. Δεν τους μοιάζω.
0: Συνεχίζω τη ζωή μου μετά από αυτό που είπα. Θεέ μου, τι ψεύτης.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία Μακράκη, επειδή προηγουμένως είπατε ότι αν υπάρχει πρόβλημα, κολυμπάμε, πώς το είπες?
1: Τι κάνουμε στα δύσκολα?
0: Ναι.
1: Κολύμπαμε.
0: Εγώ κάνω άλλα πράγματα στα δύσκολα.
1: Για πες.
0: Παίρνω μια βαθιά ανάσα και μετά πάω.
1: Υδροδυναμική σταριδάκη, να υποθέσω.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι εδώ για να σου δώσει λύση με ποιότητα και αξιοπιστία. Τους βρίσκεις στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201. Διαφορετικά καλείς στο 28 10 52 88. Και φυσικά να πω και την αδυναμία μου σε αυτό το υπέροχο site που έχουν φτιάξει, υδροδυναμική.com. Εμείς ιδιαίτερη αδυναμία έχουμε στα ηλιακά θερμίτ, γιατί ο Βαγγέλης θέλει και ζεστό νερό όλο το χρόνο.
0: Σιγά μίζει και θερμίτ. Στο λέει διαφήμιση, δεν ξέρω μήνει.
1: Μιλάμε για ελληνικής κατασκευής ηλιακούς θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας. Είναι ιδανική και για σπίτι και για επαγγελματικό χώρο και παίρνεις και από 7-25 χρόνια γραπτή εγγύηση ανάλογα με την επιλογή που θα κάνεις.
0: Αυτό πω απλά. Δεν σπάει, δεν χαλάει, αλλά αν όμοι γίνεται το συμβεί αυτό λόγω αστοχίας υλικού ή λόγω κακής χρήσης.
1: Όχι, όταν μιλάμε για προϊόντα τεχνολογίας είναι όλα αναλώσιμα.
0: Αυτό ρε, άρα... 25 χρόνια γραπτή εγγύηση. Δηλαδή στο χαρτί το δεν είναι λόγω τιμής ότι σα το υπόσχομαι. Μετά πάει και λες, φίλε, χάλασε. Το φτιάξαμε. Απλά.
1: Ναι, δηλαδή αν το πάρεις στα 80 σου, ενδεχομένως δηλαδή.
0: Στο κέρδο σου.
1: Να
0: χτυπήσει
1: την εγγύηση, τι λέω.
0: Γιατί το πάρω στα 80 μου. Δεν θα πλέρω μέχρι τότε.
1: Μπορεί να μας ακούει ένας άνθρωπος 80 χρόνων και αν θέλει να αλλάξει το θερμοσύμφωνό του, να μην το προτείνω ηλιακό θερμίτ.
0: Ωραία, ξέρεις τι, επειδή με συγκίνησες τώρα και πρέπει πάντα να σεβόμεθα τους ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ναι.
0: Παππού, γιαγιά, εάν μας ακούς τώρα, στείλε μήνυμα στο Viber. Βασικά, βρες τον εγγονό σου να μας στείλει μήνυμα στο Viber. 631-920-921. Και πες μας, πόσο χρονών είσαι και ανάλογα την ηλικία σου, εγώ θα βάλω ένα τυχαίο νούμερο, έκπτωση μέχρι και 3% από μένα προσωπικά στο επόμενο θερμίδι που θα αγοράσεις. Ορίστε.
1: Η γιαγιά μου πάντως, τα
0: 70
1: της, έχει Viber.
0: Όχι, προφανώς.
1: Έχει όλα τα social media της. Μόνο threads έχουν φτιάξει.
0: Συγγνώμη, Μαρία, εάν οι γιαγιάδες δεν είχαν Viber, πώς θα κυκλοφορούσαν αυτές οι εικονίτσες Παναγίας που τραφταλίζουν, που λένε καλό ευλογημένο απόβραδο Τετάρτη?
1: Εμένα δεν είναι τέτοια. Εμένα, λοιπόν, μου έρχεται κάποια στιγμή πριν κάποια χρόνια, μου έρχεται ένα αίτημα στο Facebook. Με το ονοματεπώνυμο της γιαγιάς μου, λέω ψέματα.
0: Τυχαίνει να έχει το δικό σου, είναι η αλληλεγγύη.
1: Όχι, όχι, άλλη. Λέω ψέματα. Πάμε παρακάτω. Μετά από λίγα χρόνια μου έρχεται στο Instagram. Ψέματα.
0: Okay.

0: Φαντάζομαι τώρα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο vlog της Μαρίνας. Τα δρόμενα της Γαλήφας. Δεν ξέρω τι μιλάει έτσι η γιαγιά σου. Αλλά έχει κανάλι στο YouTube, δεν ξέρω να το έχω πει.
1: Δεν θυμάσαι την άλλη γιαγιά που είχε κανάλι στο YouTube και έκανε vlog τα γεμιστά, θυμάσαι τη διαφήμιση. Που κατεβαίνει ο παππούς και λέει: Γυναίκα, τα γεμιστά είναι για μένα. Λέει: Όχι, είναι για το vlog. Και είχε ένα tablet και τα έπαιρνε φωτογραφία.
0: Η γιαγιά σου είναι αυτή, ξεκάθαρα.
1: Γιατί Μαρίνα... αυτή φορούσε τσεμπέρι, η γιαγιά μου δεν φοράει.
0: Το τσεμπέρι δεν το βάζει. Το βάζει για να μπαίνουν τρεις στα φαγιά. Απλά πράγματα. Γιαγιά Μαρίνα, καλημέρα να μας ακούς και στείλε μας το link για να δούμε την επόμενη συνταγή για το τέτοιο. Ψήνεσαι.
1: Ψήνομαι.
0: Να κάνω κανάλι τη γιαγιά σου.
1: Τι ωραίο κάνει. Παστίτσιο κάνει.
0: Ωραίο. Και εγώ το κάνω
1: και
0: πολύ
1: μουσακά.
0: Ωραίο.
1: Κάτι κάνει στον κοιμά αυτή η γυναίκα, ρε φίλε. Κάτι βάζει και είναι παντανόστιμο.
0: Την τελευταία φορά ξέρει τι έπαθα που το φτιάχνε τη μάνα μου. Mm. Και πήρα ένα τυχαίο κρασί να σβήσει στον κοιμά. Και αυτό ήταν γλυκό κρασί.
1: Τη μαυροδάφνη.
0: Δεν ήταν τόσο γλυκό, ρε παιδί, αλλά δεν ήταν για φαγητό. Ήταν πιο απεριτίβ.
1: Ναι.
0: Και μου βγήκε ένα πολύ fusion, έτσι, γλυκό, ξινό.
1: Oh.
0: Σε κάποιου άρεσε, σε κάποιου δεν μου άρεσε. Αλλά το έφαγα τόσο κόπο.
1: Αυτό είπαν οι άλλοι από ευγένεια ότι ήταν ωραίο.
0: Κοίταξε.
1: Αλλά εσύ ξέρει ότι δεν.
0: Όσο ευγένεια, όταν είδα πως το κατέβαζε, μάλλον μου λέω αποκλείται να μην τη αρέσει. Ή απλά δεν είχα τη γεύση, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση δεν το πετάξαμε. Αυτό είναι που με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, ραντεβού στο κλεισάκι για να κάνουμε το vlog. Με γιαγιά Μαρίνα, σε περιμένω.

0: Μαρία, ταξιδέψε με.
1: Τώρα μου ήρθε το τρόπο στο Γιαννάκη και κόλλησε λίγο.
0: Το βλέπετε, ποιο είσαι εσύ. Μιλάμε για ένα θεωρείο ότι ήσουν όχι εδώ, δεν είσαι πουθενά.
1: Κάτι σκεφτόμουν.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να ξαναδιαχειριστεί. Κατέβασε τα φρύδια και ταξίδεψε με κάπου.
1: Λοιπόν, δεν θα σε ταξιδέψω πολύ μακριά σήμερα, διότι οι παιδιά δικά μας παίζουν στην Bill with Lem, όχι πρεμιέρα, γιατί το πάνε περιοδία. Αν δεν απατώ, με έχουν κάνει κάποιες παραστάσεις ανά την περιφέρεια. Αλλά σήμερα παρουσιάζουν στην Bill with Lem και αύριο, 9 και 4, Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες, Σινεράιδα και το Παλικάρι, όπως θες πες το. Από τη θεατρική ομάδα 4, στη σκηνοθεσία Μάνου Ζεϊμπέκη. Παίζει και ο ίδιος, κάνει τον αστυνομικό με μια καταπληκτική ερμηνεία που τον άκουσα σε κάποια τρέιλερ, παιδί μου, που έκαναν κάτι story και με παραπέμπει στον πρώτο ηθοποιό, ρε παιδί μου, που έκανε στην ταινία. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, συγχωρέστε με.
0: Σε συγχωρώ.
1: Αλλά είναι πραγματικά, η φωνή του είναι η ίδια, όπως και του Μίλτου του Δρεϊνάκη που κάνει τον Σκανταλάκη. Έτσι όπως τους έχω ακούσει στα βίντεο, μιλάμε, είναι ίδιος με τον Σπύρο Καλογύρου και αυτός. Το αστυνομικό δεν τον θυμάμαι τώρα το όνομά του.
0: Το Κατερινιό.
1: Ναι, πραγματικά. Το Κατερινιό το κάνει η Μαρία Ιαμανάκη.
0: Το Κατερινιό.
1: Με ένα ξανθό έτσι μαλλί που ανεμίζει και θα χαρίσει έτσι και την ερμηνευτική της ικανότητα στα τραγούδια και αυτά. Εμένα μου έχει μείνει βέβαια από το show το 90s που είδαμε την αγάπη μας στην Κάλια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Παίζει και ο φίλος μου Αντώνης ο Βούλος μέσα. Παίζει η Εμμανουέλα η Κοκοβάκη, η Κατερίνα η Σκορδαλάκη. Τι να κάνω, Σπύρος Μπουρλέσκης, εννοείται, μεγάλη αδυναμία. Και άλλα παιδιά πολλά. Εγώ θα πάω μάλλον αύριο να τους δω. Νομίζω είναι καταλληλότερη μέρα για μένα. Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες λοιπόν, η Νεράιδα και το Παλικάρι, όπως θέλετε πείτε το, εντάξει, το γνωστό κλασικό αυτό έργο, μια αγαπημένη ιστορία της Κρήτης λοιπόν, ανεβαίνει στη σκηνή από παιδιά δικά μας που έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά από ό,τι ξέρω. Έχουν βάλει μέσα και μουσικοχορευτικά δρόμενα, δηλαδή μιλάμε για υπερπαραγωγή. Και αν ακούσεις λίγο που άκουσα εγώ και το Μάνο να μιλάει για την εν λόγω παραγωγή παράσταση, έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά, οπότε αξίζει να κάνει μια βόλτα.
0: Μου μιλάς, σου είπα ότι δεν έχουν κάνει τίποτα.
1: Απλά μιλάω με πάθος.
0: Σαν να μαλώνεις. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, εντάξει. Όχι και σένα, άχρηστε.
1: Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
0: Άλλο είναι τα μάτια σου.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, εάν θέλεις, μπορείς να πας λίγο πιο δίπλα στο Κήποθέατρο Μάνου Χατζηδάκη στις 9. Συναυλία με την αξιολάτρευτη Πελαγία Μουρούζη.
0: Α, εξαιρετικ.
1: Με τίτλο Αυθόρμητα και Απρόβλεπτα. Μαζί με τον Κώστα Πρατσινάκη.
0: Κάτι που χαρακτηρίζει την Πελαγία, θα έλεγα.
1: Ναι, λοιπόν, και είναι πάντα μαζί της στην κιθάρα, εννοείται, ο Σωτήρης Αλεξάκης. Αλλά εδώ βλέπω ότι στο εν λόγω αυτό δρόμενο βλέπω και κάποιους άλλους μουσικούς και συμμετέχουν. Την έχω ακούσει. Η Πελαγία γενικότερα είναι, δεν ξέρω τι είναι, είναι κάτι, ούτε τραγουδίστρια ούτε ηθοποιό, κάτι ενδιάμεσο.
0: Είναι καλλιτέχνηδα.
1: Και στα δύο τέλεια. Όχι, ενώ οι παραστάσεις που δίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: δεν είναι ούτε συναυλίες ούτε θεατρικές.
0: Είναι καλλιτεχνικό,
1: είναι κάτι
0: δρόμενο.
1: Ενδιάμεσο,
0: είναι εμπειρία.
1: Τρελαίνομαι. Δηλαδή είναι γεμάτη πολιτισμό αυτή η γυναίκα και έχει και κάτι μάτια. Κάτι διαπεραστικά μάτια. Που δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
0: Εγώ να κάνω μια πρόταση για την Κυριακή.
1: Παρασκευή είναι, αλλά κάνω.
0: Όχι, συγγνώμη που μπήκα, όχι, δεν λέω τίποτα.
1: Έλα, πες!
0: Να σημειωθεί τα πρακτικά του, θα βρω και τα χέρια μου σαν πεντάχρονο και δεν λέω τίποτα.
1: Ωραία, έλα, με συγχωρείς.
0: Συγγνώμη που σε διέκοψα. Δεν μιλάω, δεν μιλάω.
1: Σου είπα με συγχωρείς.
0: Σε συγχώρεσα, αλλά τώρα έχω ακόμα μούτρα. Συνέχισε.
1: Τριήμερο γλέντι ξεκινάει σήμερα. Άλλα παιδιά δικά μας, εμάς από την πλευρά μιλάω. Άλλα παιδιά δικά μας, ο Αθλητικός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας, ΑΣΑΒ. Εννοείται, okay, ναι. Έτσι.
0: Η Γαλήφα πότε παίζει την κουβέντα.
1: Θα στα πω εκτός μικροφώνου τι συμβαίνει με τη Γαλήφα. Στη Γαλήφα ξεκινάμε, επαναρχόμαστε Δευτέρα.
0: Α, συγγνώμη.
1: Γιατί ακυρώθηκαν κάποιες εκδηλώσεις λόγω ενός γεγονότος, οπότε επαναρχόμαστε Δευτέρα. Λοιπόν, Σήμερα ξεκινάει τρικούβερ το γλέντι στην Αγία Βαρβάρα. Από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή.
0: Να σου θυμίσω, Μαρία, ότι στην Αγία Βαρβάρα δέχει και ο Θεός δεν το κατέχει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σημαντικό.
1: Σήμερα.
0: Πάμε και καιρό, λοιπόν. Εντάξει,
1: Κωστής, το βάλαμε. Γιώργος Αριδάκης, αύριο Στέλιος Μπαμβακάς και Γιώργος Φραντισκάκης και την Κυριακή Βασίλη Σταυρακάκης. Στο, αν δεν απατώμε, στο, δεν το έχω δει, αλλά θεωρώ στο δημοτικό σχολείο.
0: Λοιπόν, το ωραία γλέντι, τα λες, πάντα ωραία, ωραία όλα αυτά.
1: Δεν δουλεύει, αλλά.
0: Κυριακή, ό,τι κάνετε, σταματήστε. Πέρετε το αμάξι σας, παίρνετε την παρέα σας και φεύγετε και πάτε στη Δαμάστα. Έχω άμεση επικοινωνία με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Καλημέρα, Τερέζα μου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τα μαγειρέματα της Δαμάστας. Θα πάμε στην αυλή του σχολείου, θα στρώσουμε, θα κάτσουμε αυτό. Έχουν πάει νοικοκυρές, μαγειρεύουν, κάνουν, διάχουν και καθόμαστε και τρώμε και δοκιμάζουμε και λέμε τι ωραία που ήταν. Και μετά λέμε λίγο ακόμα. Και μετά μας λένε μα φάει κάτι, δεν έχει φάει τίποτα. Και λέει α, κυρία Μαρία, έχω σκάσει. Και μου λέει φάε, έχει ρέψει. Και έχει με 20 χρόνια. Και τρώω κι άλλο και μετά βρίζω, αλλά τρώω κι άλλο γιατί είναι φανταστικά. 7 η ώρα στην αυλή του σχολείου στη Δαμάστα. Η πρόεδρος της είπα να βγει στον αέρα, μου λέει είσαι τρελός! Οπότε δεν τη βγάζουμε. Και συν της άλλης, δεν είναι μόνο θα τρώμε, θα πίνουμε και θα καλοπερνάμε. Έχει και στο πλαίσιο του φεστιβάλ μαγειρεμάτων, σήμερα σε 7, ο Χρήστος Βασιλιάδης και ο Κώστας Μαθιανάκης θα συνοδεύσουν την φαγοποσία μας με τις μουσικές τους αρετές και ικανότητες. Αυτά είχα να πω. Κυριακή 7 η ώρα, όλοι στη Δαμάστα. Θέλω το χωριό να βουλιάξει.
1: Ωραία, και γενικότερα, ρε παιδί μου, γίνονται πολλές εκδηλώσεις.
0: Αυτό θα πεις, ωραία.
1: Πολλές εκδηλώσεις και πολλά γλέντια να τα χωριά αυτή την περίοδο, που είναι η καλύτερη περίοδος για κάτι τέτοιο. Ενώ δηλαδή, αν δεν κάνεις τον Αύγουστο στο χωριό σου το γλέντι και τις εκδηλώσεις, πότε θα το κάνεις. Οπότε να μπαίνετε, να ενημερώνεστε και όπου σας αρέσει και όπου σας βολεύει, πάτε.
0: Στο τραγουδίσει λίγο Αύγουστο.
1: Τι με παίρνεις και με ψάχνεις κάθε Αύγουστο.
0: Όχι, παιδί μου, τι χαμηλό. Μα γιατί το τραγούδι. Να είναι λύπητε. Γελάς. Όλοι οι άλλοι με ανατρέβουν. Εσύ εξαίρεση.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
5: Κωνσταντίνος Αργυρός, live.
6: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
7: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, άκου τώρα εδώ ο Μπάρμπας, ο Γέροντας, παρακαλώ. Viber 6931-929-929. Όσοι είστε στο ηλικιακό μου group και θυμάστε αυτό που θα πω τώρα.
1: Πόσο χρονών?
0: Στο ηλικιακό μου group. Θα δούμε ανάλογα από την ανάμνηση. Ραδιοανάμνηση. Λοιπόν, διαφήμιση telemarketing στο Alter, στο Super 100, δεν θυμάμαι σε ποιο, σε τι δύο κανάλι. Φωτογραφική μηχανή λεσπιών. Εντάξει, η καλύτερη διαφήμιση που έχει γυριστεί ποτέ. Εάν έχετε λίγο χρόνο, μπείτε στο YouTube. Υπάρχει ολόκληρο το διαφημιστικό της λεσπιών, που ήταν 5-6 λεπτά, ρε παιδί μου. Ήταν μεγάλη διαφήμιση. Εντάξει. Και έχουν πάρει διάφορους ηθοποιούς από ένα τοπικό θέατρο να κάνουν αληθινές μαρτυρίες. Και λέει, όλες αυτή η κάμερα με έχει σώσει, δεν πληρώνω φίλου μου, δεν κάνω τίποτα. Και είναι μια τύπησα, θα το κάνω σε καλύτερα μπορώ.
1: Γαλλική ήταν αυτή η κάμερα.
0: Γαλλική Πολυνησία. Και βγαίνει μια τύπησα και λέει, όταν πέρασε ο γιος μου το πανεπιστήμιο, χάρηκα, αλλά ήξερα ότι θα μου λείπε πολύ.
1: Πολύ.
0: Μου λείπει η γιώκα μου.
1: Από την Πάτρα ήταν.
0: Ήταν από ένα...
1: Ή από τα Χανιά.
0: Όχι, όχι. Το Λύκειο Τονί είναι κλασικό ρεακλειώτικο και εγώ το τιμάω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, το τιμάω πάρα πολύ.
1: Αλήθεια. Ναι, ναι. Αλήθεια. Αλήθεια. Να φτιάξω την άρθρα. Μια ευκαιρία φτιάξει την άρθρωσή μου.
0: Γαλήφα. Γαλήφα.
1: Γαλήφα.
0: Και μου έχει. Κάθε φορά που ακούω λοιπόν το. Μου λείπει. Καλημέρα, Γιώκα μου. Μου λείπει πολύ. Μπείτε.
1: Λοιπόν. Λες. Όχι, λες. Τα μου βγαίνει και εμένα συνειρμικά.
0: What,
1: γιατί
0: τι?
1: Και εγώ όταν το ακούω αυτό το τραγούδι είμαι σε φάση. Γιατί μου λείπει, μου λείπει, μου λείπει πολύ.
0: Αυτό παραπέντε το έχουμε.
1: Ναι, αλλά.
0: Είδε που είμαστε στο ηλικιακό γκρουπ και τώρα η Μαρία.
1: Λες συνειρμικά και... αν το παθαίνω, γιατί εγώ παθαίνω και το άλλο με το Σιωτή Βολάνη. Πόσο μου λείπει, μου λείπει, μου λείπει. Το
0: είσαι,
1: κοριτσάκι μου που
0: όχι.
1: Αγαπώ.
0: Αυτό που λέω. Βολάνη είναι αυτό. Πόσο
1: ναι.
0: Μου λείπει, πίζε στην αγκαλιά σου όπω τα καλοκαίρια με κόβουν σαν μαχαίρια.
1: Λείπεις και είμαι μόνος μου. Τώρα γιατί καζού, μια χαρά το πηγαίναμε. Τώρα αλήθεια, γιατί?
0: Εσύ είσαι η στάρ και εγώ είμαι ο οργανοπαίκτης σου.
1: Χριστέ μου, το έκανα εικόνα αυτό. Κοίτα, πολύ κακό.
0: Θα πάμε στα πανηγύρια, θα πάρουμε όλο το τάλιρο.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Κύριε Λίστα, μπορείτε να μας το βάλετε σε ένα έτσι ρεμιξάκι.
0: Όλο το μαρούλι θα μαζέψουμε, όλο το κασέρι.
1: Κύριε της Λίστας, Mr. List, μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να μας το καταχωρήσετε αυτό το τραγούδι του Σιωτή Βολάνη σε ένα ρεμίξ, ρε παιδί μου, σε μια διασκευή. Έχουν γίνει πολλές.
0: Λοιπόν, για μίλα λίγο.
1: Να είναι λίγο πιο έτσι σύγχρονο.
0: Θα πάρω πρωτοβουλία, μίλα λίγο, μήπως το βρω εγώ να το βάλουμε μετά. Και να μας απολύσουν πάρα αυτά. Ξέρεις όμως τι δεν μου λείπει ποτέ?
1: Ναι.
0: Σωστή ισορροπημή διατροφή. Αυτό. Καθημερινή κουζίνα με φρέσκα μαγειρεμένα φαγητά σπιτικά. Γιατί εγώ πάω στην κουτάλα και τρώω και είμαι άνδρας δυνατός και έχω τις, τα εχνοστοιχεία και τις βιταμίνες που χρειάζομαι. Όμως...
1: Α, γι' αυτό έχεις κάνει μπράτσα τελευταία.
0: Ναι, και δεν τρώω μέλι με μπουγάτσα.
1: Όχι.
0: Που έδινε ο Μπαρμπάς σε ένα Γάλλο.
1: Ψωμί μπουγάτσα, βρε, άσχετε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, να ευχαριστήσουμε τον σημερινό χορηγό μας, τη ΔΕΠΗ, που στηρίζει αυτή την εκπομπή και είναι πάντα εδώ πέρα για να είμαστε πάντα σε γρήγορση κι εμείς.
1: Για να με πιάνει νευρικό.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Σε κάθε περίπτωση, να μην ξεχνιόμαστε ότι κουτάλα, τα έχουμε πει χίλιες φορές, χίλιες μία, μέχρι να τα μάθετε ότι πρέπει να πάτε.
1: Είτε.
0: Ευχαριστούμε τον χορηγό μας τη ΔΕΠΗ για άλλη μια φορά. Ναι, μην ξεχνιόμαστε. Η Ιάσια Επισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
1: Γωνία.
0: Ήταν σε γρήγορση. Στο 2812-1255 ή αν ο πόλος δύο στο κέντρο, στο 2812-21-485, όπου θα βρείτε και εμένα να μας αμπουκιάζω, γιατί αυτός είμαι.
1: Να βγάλετε και selfie έτσι καθώς μας αμπουκιάζει, σας παρακαλώ πολύ.
0: Αυτό. Κάθε μέρα φρέσκο φαγητό. Το μενού αλλάζει συνέχεια.
1: Καθημερινά.
0: Επειδή είχα ήδη πει κάθε μέρα και δεν ήθελα να παραλαμβάνομαι, γιατί αν μη τι άλλο είμαι ο επαγγελματίας ο ίδιος. Σήμερα Παρασκευή, τι θα προτείνω στους ανθρώπους να πάνε να βρώσουνε? Εμένα θα πιστεύετε. Φόρτωσε λοιπόν κολοκυθόπιτα. Τι ωραίο πράγμα κολοκυθόπιτα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Τα ρωτικά της σαλάτας με κλασικά πράγματα, σουτζουκάκια μοσχαρίσια, πολύ ωραία. Μπουτέγιο κοτόπουλο.
1: Εγώ που νηστεύω.
0: Χοιρινό λαιμό φούρνο, εσύ φάει το φούρνο μόνο.
1: Μόνο το φούρνο, αφού έχει επιλογές και για βιτερίν και για βίτερίν.
0: Έχει περιεκτικότητα σε σίδηρο ο φούρνος, εγώ θα φάω το λαιμό.
1: Και πρέπει να το πάρω από εκεί το σίδηρο. Τι φακίνεις, δεν μπορώ να το πάρω.
0: Γεμιστά έχουμε.
1: Ατέλεια.
0: Σουφλιά λαχανικών έχουμε, ρεβίθια με ντομάτα έχουμε, μελιτζάνες, η Mamba LD. Φασολάγια
1: έχει. Η Mamba LD έχει κοιμά.
0: Όχι, όχι, είναι νηστήσιμο.
1: Είναι μπριάμ τότε.
0: Ό,τι γράφουν, αυτοί το φτιάξανε, αυτοί ξέρουν.
1: Α, Όχι, τα παπουτσάκια έχουν κύμα. Με μπερδεύει και συγγνώμη στην κουτάλα.
0: Πώς σε μπέρδεψα, εγώ απλά διάβαζα τι έχει.
1: Υπάρχει μόνο που υπάρχει.
0: Αυτό το ακούω. Λοιπόν, φύγατε, πάτε κουτάλα και εγώ σα περιμένω εκεί πέρα, μήπως χεράσει τίποτα. Γιατί εντάξει, κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, σε επόμενο μικρόφωνο θα κάνουμε και την κλήρωση για το παγωτό. Έτσι.
0: Ναι, πρέπει να συμβεί
1: αυτό. Οπότε, one last.
0: Έλα, τελευταία ευκαιρία, τελευταία ευκαιρία.
1: Βοήθαμε γιατί εδώ. Να το.
0: Το πέτυχες, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι η καλύτερη, είναι.
1: Γιατί μετά έχουμε και μία έκπληξη, όπως έλεγα.
0: Ναι, που δεν είναι κλήρωση. Έχουμε να δώσουμε κάτι, δεν θυμάμαι. Θα το δούμε.
1: Α, έχουμε να δώσουμε σήμερα και εισιτήρια για το Τεχνόπολης. Ωραία. Οπότε στείλτε όποιος θέλει να πάει Τεχνόπολης να στείλει να του δώσουμε δωρεάν εισιτήρια.
0: Αυτό. Έτσι, τώρα που το θυμηθήκαμε. Έχουμε τόσα πράγματα να δώσουμε που απλά.
1: Ωραία. Σε λίγο δίνουμε παγωτό, εισιτήρια για Τεχνόπολης και έχουμε και μία έκπληξη. Ωραία. Μία τηλεφωνική συνέντευξη.
0: Αλλά γενικά η Μαρία Μακράκη απλά δίνει πόνο γιατί αυτή είναι. Και τώρα πάμε για αυτό που είναι.
1: Σπαστά.

0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Θα βρεθούμε ξανά.
5: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
7: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μία βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά. Για το live που έγινε θεσμός.
8: Ψάχνω να βρω ένα φίλι.
7: Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
8: Πρέπει, δεν πρέπει.
7: Πρέπει να είσαι εκεί.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Wake ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και έχω να πω το εξής. Συνέβη κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Κάναμε την κλήρωση!
1: Ναι, οι νικητές θα ανακοινωθούν με μήνυμα από το σταθμό από 92,9 μέσα στην ημέρα.
0: Να κάνω ένα μικρό spoiler.
1: Όχι.
0: Για να είμαστε. Πολύ μικρό. Οι νικήτριες.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Γιατί και οι τρεις τυχεροί ακροατές. Βασικά, όχι. Πρέπει να το κάνουμε.
1: Άντρες, ενωθείτε. Δεν θα στέλνετε μόνο τα μήνυματά σας για δούλεμα.
0: Η συμπαράσταση,
1: η συμπαράσταση του Αγγέλη.
0: Όποιος κάνει συμπαράσταση σε μένα, το μισή Μαρία επιτόπου. Παρεπιπτόντως, ναι, η αλήθεια είναι ότι βασικά όχι και οι τρεις που κέρδισαν είχαν κάνει πολλές συμμετοχές. Θα μου έκανε εντύπωση αν δεν ήταν στις νικήτριες.
1: Μα παιδιά, όχι, πρέπει να το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα ο κόσμος. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονα.
0: Είναι το δασκαλίστικο ύφος.
1: Απλά το λέω ότι.
0: Είναι κάποιοι.
1: Ρε παιδί μου, δεν κατεβαίνει το φρύδι, λέμε είναι brow lift.
0: Οκ, brow, ηρέμησε.
1: Λοιπόν, είναι κάποιοι ακροατές που είναι πολύ συστηματικοί όταν. Ανάλογα το δώρο, ρε παιδί μου, που του ενδιαφέρει. Δηλαδή είχαμε άλλους ακροατές τότε με την κόρα του πλοίου. Είχαμε άλλους με το ποδήλατο.
0: Επίσης,
1: ενώ τους συστηματικούς, όχι ότι δεν μας ακούνε.
0: Άκουσα να δεις τώρα, ακούω θα πω. Το σέβομαι, γιατί κανείς δεν στέλνει αβέρτα απλά για να κερδίσει κάτι.
1: Ισχύει. Είναι ό,τι τον ενδιαφέρει.
0: Με ενδιαφέρει το δώρο, συμμετέχω.
1: Συμμετέχω.
0: Είμαι εδώ, τέλος πάντων, ναι. Δεν με ενδιαφέρει, απέχω. Δεν είναι κερδίζω κάτι για να το κερδίσω.
1: Εννοείται.
0: Και αυτό το εκτιμάμαι πάρα πολύ και είστε άνθρωποι υψηλού επίπεδου και συνάδετε με το υψηλό επίπεδο. Έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν και έχουν την εκπομπή που τους αξίζει. Και
1: μπράβο.
0: Και είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη σχέση, την τίμια σχέση ιστορικής και αγάπης.
1: Έβγε.
0: Και άλλες λέξεις μπορεί να ξέρω. Λοιπόν, θα ενημερωθείτε άμεσα και πραγματικά ελπίζουμε αυτό το μικρό δώρο. Το παγωτάκι από του Μαθηδάκη, το καλοκαιράκι, να το κάνει πιο ερωτευμενάκι.
1: Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι, με
0: σαν
1: ένα παγωτάκι
0: μέσα στο νερό.
1: Μαθηδάκι.
0: Μέσα στο νερό. Ναι, γιατί όχι, ειδικά με είναι τζαμπάκι, χωρίς να δώσεις το λεφτάκι.
1: Το ευράκι.
0: Θεέ μου, ότι το υψηλό επίπεδο που λέγαμε, ξεχάστε το. Αυτό είναι, λοιπόν.
1: Υπενθυμίζω ότι εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε στο τέλος της εκπομπής.
0: Μην κλάψετε τόσο πολύ.
1: Για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οπότε.
0: Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, χρειάζομαι ύπνο. Απλά χρειάζομαι ύπνο. Πήγα 45 χρόνια, ξυπνάω 6,5 ώρα να έρχομαι στη δουλειά. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό, αλλά ήμουν πάντα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ήμουν συνήθως εδώ πέρα. Κάποιες φορές ήμουν εδώ πέρα. Έχω έρθει έστω μία φορά, τέλος πάντων.
1: Θα ρωτήσουμε την Κάλια. Εγώ σε ξέρω ένα μήνα και δεν έχω παράπονο, ρε παιδί μου. Σε διακατέχει μια αλφα συνέπεια.
0: Ποιος ήρθε? Μαρία, αυτά είναι λέξεις. Πρόσεξε, αυτές είναι λέξεις που για το πρόσωπό μου, για το άτομό μου, για εμένα, δεν πρέπει να έχουν υποθεί στο παρελθόν.
1: Ναι, αλλά έχουμε συνεργαστεί. Όχι. Μια χαρά, έχω να πω, γιατί εγώ
0: οριακά
1: έχω λίγο θέμα με τη συνέπεια. Αν κάτι μου έχει περάσει στο θέατρο,
0: ναι,
1: είναι η συνέπεια και το να είμαι κάπου στην ώρα μου.
0: Αν κάτι μου έχει περάσει στο θέατρο, είναι μια κίδα να από ένα τέτοιο, κάνα δύο μέρες να τη βγάλω. Από τη σκηνή ήταν.
1: Μόνο υπαίθριο βλέπω.
0: Αυτό, συγγνώμη τώρα, τι να κάνω. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Πάω στα μπουλούκια. Ποια ιστορία λέγαμε.
1: Μπουλούκια, το ξυπνήσουμε στο πενί.

0: ζαχαροπλαστή Μαθιουδάκη. Αρχικά.
1: Γιατί το μικρόφωνο αυτό είναι αφιερωμένο εννοείται στα ζαχαροπλαστή Μαθιουδάκη που του βρίσκεται είτε Κορονέου 5 είτε Δημοκρατία. Μισό δεν τα έχω μπροστά μου.
2: Στρατιωτικό κέντρο απέναντι, ρε παιδί μου.
1: Δημοκρατία 21, πιάνει αυτό, μισό.
2: Τι ρε, ποιο είμαι, Google Maps είμαι. Στρατιωτικό κέντρο απέναντι, εκεί είναι, στη γωνία. Τσοπ, τσοπ.
1: Δημοκρατία 51. Συγγνώμη. 51, όχι 21 που είπα. Κορονέου 5 στο κέντρο και το πρώτο κατάστημα που ξεκίνησε είναι στα Πεζά Ηρακλείου.
2: Εντάξει, τα έπε όλα.
1: Εντάξει, να ξαναπώ ότι μιλάμε για χειροποίητο παγωτό, σε ξεχωριστές γεύσεις, ακόμα και χωρίς ζάχαρη βρίσκεις, εννοείται.
2: Οι ύλες όμως, οι πρώτες ύλες, τι ποιότητα είναι.
1: Οι ύλες είναι αλφας.
2: Α, ήθελα σίγουρα αυτό, ή μην τίποτα.
1: Αλφας, όχι, αλφα ποιότητα.
2: Αλφας, ο αλφα. Ο Γιάννης ο αλφας. Θεέ μου, πώς την παλεύω αυτή. Λοιπόν, επιστρέφουμε αμέσως με καλεσμένο.
1: Ναι, τηλεφωνικά.
2: Εντάξει, τον καλέσαμε, δεν ήρθε μόνος.
1: Να πούμε το όνομα τώρα.
2: Όχι, όχι, δεν λέμε τίποτα. Γιατί είναι spoiler.

0: Κυρία Μακράκη, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλές.
0: Φέραμε τον ξένο τον άνθρωπο, δεν έχουμε το φιλέψουμε τίποτα. Ένα καλλιτσούγιο, ένα κατητή. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Παπαδημητρίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα το όλοι. Αποστόλη, καλημέρα.
0: Αποστόλη, είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης, ο Βαγγέλης με τη γαλόγια. Έχω απέναντί μου τη Μαρία τη Μακράκη, τη Μαρία με τη γαλόγια και είμαστε όλοι μια παρέα εδώ πέρα. Μιλάμε στο ελληνικό, μιλάμε κύριοι, γιατί δεν έχουμε και τίποτα να κρύψουμε. Δεν κρυπτώνω εδώ υπό τον ήλιο.
2: Καλημέρα, τι ώρα ξυπνάτε εσείς, τα αλήθεια?
1: Ξυπνάμε 6.30 με 7.
2: Τι ώρα?
1: 6.30 με 7 εκεί, μέχρι να πατάμε και ένα-δύο αναβολές, μην νομίζεις.
2: Συγχαρητήρια, όχι, για αυτό και μόνο.
0: Το όλοι δεν θα σου πω ψέματα, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, το έκανα 45 τώρα πρώτη φορά, δεν ξέρω γιατί. τι κρίση μέση ηλικία είναι αυτή, το έκανα τώρα, δεν πειράζει.
2: Μακάρι να το κάνω κι εγώ κάποια στιγμή, δεν ξέρω, μπορεί να το πάθω κι αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Σου εύχομαι όχι. Αν σου πούνε για ραδιόφωνο, πάρε νυχτερινή εκπομπή.
1: Να πούμε κάπου εδώ. Νυχτερινή δεν μπορεί, έχει παραστάσεις, δεν θα μας στερήσει αυτό όλο που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό που κάνω μια πρόταση και έχω τον πελάμα μέσα, πρέπει να το κόψει, κυρία Μακράκη.
1: Ο άνθρωπος είναι ηθοποιός, οπότε τον συμμερίζομαι.
0: Δεν τσακωνόμαστε μπροστά στον καλεσμένο.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να πω ότι έχουμε στο μικρόφωνο. Στο τηλέφωνο και κατ' επέκταση στο μικρόφωνο, το Όλοι Παπαδημητρίου, εν ώψη της παράστασης που έρχεται από εβδομάδα, οικογένεια Τσεκμέ. Σε Βέβαια. Κείμενο και σκηνοθεσία του ιδίου, με πάρα πολύ καλούς συνεργάτες ηθοποιούς. Βλέπω εδώ το παιδί το δικό μας, τον Αντώνη Καλομυράκη. Βλέπω την Πινελόπη Πλάκα. Βλέπω τον Ανδρέα, τον Αντώνη Στάμου, που ήσασταν μαζί και στην προηγούμενη παραγωγή. Μαύρη Σαμπούκα, εάν δεν απατώμε σωστά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Μάλιστα. Και βλέπω εδώ πέρα και την υπέροχη Πινελόπη Πλάκα, που εμένα μου έχει μείνει από το Είναι Στιγμές, μην τη το πεις. Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτό το σύριαλ.
0: Εγώ στο πάρα πολύ.
1: Και βλέπω εδώ και τον Κωνσταντίνο Γαβαλά. Φυσικά, στο ρόλο της Ρόζα Τσεκμέ, είναι η Μαρία Κίτσου, που να υποθέσω είναι η μητέρα της εν λόγω οικογένειας,
2: είναι η κυρία
1: του σπιτιού.
2: Είναι η αδερφή, η αδερφή μας, αλλά ναι, μας συμπεριφέρεται και λίγο σαν μητέρα.
0: Βασικά, Αποστόλη, επειδή κάτι παραπάνω θα ξέρεις εσύ, πες μας για την παράσταση λίγα λόγια.
1: Ναι, είναι λίγο black comedy. Τι είναι, για πες μας λίγο.
2: Λίγα λόγια δεν μπορώ να πω.
0: Πες πολλά.
1: Θες να παίξεις το έργο, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Όχι. Θέλω να πω ότι είναι μια οικογένεια τυπική στα μάτια τα δικά μου, τέλος πάντων, ελληνική οικογένεια, η οποία υποδέχεται έναν Ισπανό τουρίστα και τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Αυτό μπορώ να πω μόνο.
1: Να πούμε ποιος είναι ο Ισπανός τουρίστας.
2: Ο Ισπανός είναι ο Αντώνης Στάμος.
1: Α, μάλιστα.
0: Νομίζω ότι θες να πούμε τουρίστας. Νόμιζα ότι απλά ήθελα να πούμε τουρίστας, που είναι ο Ισπανός τουρίστας.
2: Όχι. Ο Ισπανός, ο οποίος λέγεται Μπενίσιο Πίπα Ροντρίγκο Καλιέντε.
1: Όχι, λέει Καλιέντε. Θα χορέψουμε και όλοι.
2: Ναι, η κατάσταση και όλα εξελίσσονται ένα πάρτι δηλαδή. Πραγματικά, χωρίς να το θέλουμε, γίνεται ένα. Είναι κάτι σαν event αυτή η παράσταση πια. Ειδικά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Οπότε αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχω τι να πω δηλαδή. Οπότε σίγουρα. Το πράγμα δεν πάει καλά μέσα στο έργο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Okay.
0: Και αυτό είναι καλό να μην πηγαίνει καλά. Τόλι, πληροφοριακά έτσι, πόσο καιρό σου πήρε να το συντάξεις, να το γράψεις και να το βρεις στην τελική του μορφή?
2: Αυτό το είχα γράψει παλιά, όταν ήμουν ακόμα στη σχολή, σαν story. Μου είχε πάρει 3 μήνες.
1: Κάπου εδώ μετά... να πούμε ότι, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, έχεις βγάλει την Ιασμός.
2: Ήμουνα στον Ιασμό στη σχολή αυτή. Εκεί ξεκίνησα δηλαδή. Μετά τελείωσα το Ιάκωβ Καμπανέλη.
1: Αυτό, ναι, μετά θα έλεγα αυτό, αλλά
2: ναι
1: γιατί αυτές, έχω διαβάσει για σένα για Ιασμό και μετά του Ιάκωβ Καμπανέλη ήταν ανώτερη καλλιτεχνών. Ωραιότατα.
2: Εκεί στον Ιασμό, εκεί λοιπόν που ήμουν, το είχα γράψει το story και μετά το διασκέδασα. Νομίζω μου πήρε άλλους 2-3 μήνες. Και φυσικά στην περίοδο των προβών φτιάχνεται και άλλο το έργο πάντα.
1: Μετά την πολυετή επιτυχία και το παίξιμο από τη Μαύρη Σαμπούκα, ναι, είπες να ανεβάσεις και κάτι άλλο. Δηλαδή χαίρομαι γι' αυτό.
2: Ναι, κάτι άλλο και μάλιστα διαφορετικό. Ένα πολυπρόσωπο που συμβαίνει μέσα από πολύ, δηλαδή, πολλές αλλαγές, πολλά κινηματογραφικό ρυθμό, ας πούμε, έχω προσπαθήσει να δώσω. Ελπίζω να το έχω καταφέρει.
0: Τόλι, κάνε μου μια χάρη, επειδή πρέπει να πουλήσουμε την παράσταση.
2: Να πουλήσουμε.
0: Και είσαι ο πλέον ειδικός. Πες εδώ πέρα στους ακροατάς. Γιατί πρέπει να έρθουν να δουν την οικογένεια Τσεκμέ? Τι είναι αυτό που το ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες παραστάσεις παρόμοιου χαρακτήρα και ύφους, ας το πούμε έτσι?
2: Καλά, ήρθε.
0: Έλα να δουλέψει το marketing.
2: Θα ξεχαστούν, ρε παιδί μου. Θα μιλάνε όλοι γι' αυτό και θα πρέπει και αυτοί να έχουν να πούνε κάτι.
0: Έχει περάσει, νομίζω έχει σπάσει τα στεγανά του θεάτρου και είναι πιο πολύ στο interactive από ό,τι κατάλαβα.
2: Εντάξει, interactive δεν θα το λέγα, αλλά σίγουρα ασχολούμαστε.
0: Ρε παιδί μου, έριξα και στο Αθηνόραμα μια ματιά σε μερικά reviews και λένε ότι είναι σε άλλη φάση. Οριακά θα λέει κανείς ότι αγγίζει με την καλή έννοια τα όρια της επιθεώρησης. Καταλαβαίνεις την επιθεώρηση.
2: Έχει στοιχεία τέτοια, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή έχεις και επαφή με το κοινό μέσα. Οι ηθοποιοί έχουν επαφή με το κοινό.
2: Εντάξει, με το κοινό, κοίταξε. Εάν δοθεί αφορμή, ναι, σίγουρα. Τέλεια. Το σπάμε τον τέταρτο τοίχο που λέμε.
0: Δεν είναι αυστηρά θεατρικό ότι παίζουμε τώρα, ό,τι και να γίνεται.
1: Ναι. Να πούμε ότι η παράσταση κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Και σε εμάς, την πόλη μας, στο Ηράκλειο, παίζουν Δευτέρα και Τρίτη, 10 και 11 Αυγούστου, ώρα 9.30 στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας μέσω πολλών πλατφορμών διαδικτυακά, αλλά μπαίνει και στο Instagram του σταθμού μας, A92,9, ότι τρέχει διαγωνισμός για εισιτήρια για την εν λόγω παράσταση.
0: Τόλη συγγνώμη. Θες ένα κιλό παγωτό?
2: Ένα κιλό παγωτό θα το φάω.
0: Λυπάμαι, Άρη, τώρα κάναμε την κλήρωση, αλλά την επόμενη φορά θα σε βάλω και εσένα στην κλήρωση.
2: Ένα κιλό παγωτό, όντως, giveaway.
0: Δίνουμε τρία κιλά παγωτό.
2: Με ένα σε λάθος
1: πόλιο. Δεν μας πέτυχες, είχαμε και εισιτήρια με σίτσετ, είχαμε και ποδήλατο, γενικά.
0: Τα πάντα όλα.
2: Είναι χαμός εκεί.
0: Δεν έχουμε ακροατές, έχουμε υιοθετήσει. Εμείς τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, τους δίνουμε. Πανικός γίνεται.
2: Είστε οικογένεια και εσείς.
1: Λοιπόν, Τόλη, κάτι άλλο. Εγώ γενικά σε παρακολουθώ πάρα πολύ στο TikTok και λατρεύω έτσι όπως ξεκινάς με το «Έλα καλημέρα, τι έχουμε». Αυτό με πεθαίνει. Δηλαδή, εντάξει. Και το επόμενο περιεχόμενο δεν μπορώ να το δώσω τόσο σημασία όπως καταλαβαίνεις. Αλλά μου αρέσει που υπάρχει ένας σαρκασμός και αυτοσαρκασμός ταυτόχρονα. Και επίσης, θέλω να με επιβεβαιώσεις πάλι, γιατί λίγο όσο σε παρακολουθώ, λίγο όσο σε έχω διαβάσει, πες μου λίγο αν ισχύει. Είσαι λίγο εμπνευσμένος από Αριστοφάνη μεριά και από λίγο Λαζόπουλο μεριά, δηλαδή, και έτσι έχει συμπτύξει λίγο χαρακτηριστικά στη δουλειά σου από έτσι διαφορούς τέτοιου καλλιτέχνης υψηλού?
2: Θέλοντας και μη, ρε παιδί μου, με αυτά μου ότι έχω μεγαλώσει κι εγώ.
0: Ναι, δεν έχω πολλές επιλογές. Ναι.
1: Σ' αρέσουν και σένα τέτοιου είδους, ρε παιδί μου, άνθρωποι συγγραφείς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
2: Ναι,
1: οπότε
2: ναι,
1: γι' αυτό.
2: Μ' αρέσει ότι έχει να κάνει με το χιούμορ, με την κωμωδία, με το να υπονομεύουμε, με το σαρκασμό, με όλο αυτό το πράγμα. Μου άρεσε από παιδί, οπότε και αυτά ήταν και τα βιώματά μου και αυτά που έβλεπα. Με αυτά μεγάλωσα. Mm-hmm. Έτσι γελούσα δηλαδή.
1: Τον έχουμε δει βέβαια και στο «Μην αρχίζει τη μουρμούρα».
0: Ασφαλώς. Αλλά γενικά τα βιώματα αυτά είναι που φτιάχνουν το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου και το ποιόν του και την έμπνευσή του.
2: Ακριβώς.
0: Το είδε τι επίπεδο έχει αυτή η εκπομπή, ρε εσύ.
2: Πάρα πολύ. Δηλαδή πέρα από το παγωτό έχει και
0: είναι κάτι που θες να προσθέσεις έτσι, κάτι τελευταίο για την παράσταση, για το tour, για την περιοδία γενικότερα?
2: Όχι, αυτό εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε ταξιδέψει ένα μήνα σε όλη την Ελλάδα πραγματικά. Είμαστε λίγο κουρέλια. Αλλά ερχόμαστε με πάρα πολύ όρεξη και στην Κρήτη γιατί την αγαπάμε. Και ανεπομονούμε αυτό να παίξουμε και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο μου παίζουμε και στα Χανιά τις επόμενες μέρες.
0: Ειδικά στην Κρήτη πρέπει να έχει όρεξη, όχι για να παίξει, για να φας.
1: Οπότε...
2: Για να φάω και μην αυτό, γιατί είδα και το φέρι τώρα και πέρα στα Χανιά, έγινε λιώμα άνθρωπος.
1: Ναι, στο Καμπάνα Μάρε εννοείται.
2: Υπάρχει και αυτό δηλαδή εκεί.
0: Έχουμε μια φήμη, ρε παιδί μου. Έχουμε.
2: Δεν δέχεστε το όχι, όχι, το έχω βιώσει εγώ προσωπικά. Έχω πέρα να τσακωθώ με άνθρωπο γιατί του είπα δεν θέλω να πιω. Δηλαδή του προσβλήθηκε πάρα πολύ.
0: Α, ναι, θα σου δώσω.
1: Καλά έκανε σε αυτό.
0: Τόλι που είσαι, σου φέρνω τώρα ένα κιλό παγωτό. Για να μου πεις όχι, θα προσβληθώ έντονα.
1: Εντάξει, άλλο το παγωτό, άλλο το πιο
0: μακριά. Έχω τώρα να πάω. Του πάω ρακές 10 ώρα το πρωί, είπαμε, μέχρι ένα σημείο. Δεν είμαστε στη Γαλλίφα.
1: Μα είμαστε στη Γέργερη όμως.
0: Αν δεν το έχεις καταλάβει. Όλοι, αν δεν το έχεις καταλάβει, για τα χωριά μας εκονόμαστε, γιατί τέτοιοι είμαστε, χωρικοί εδώ πέρα.
2: Οκ.
0: Τόλη Παπαδημητρίου, εμείς, αν δεν έχεις να προσθέσει κάτι έτσι σημαντικό που θα. Για την παράσταση, εμείς σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σου και που
1: για την τιμή που μας έκανες.
2: Εγώ ευχαριστώ, σας περιμένω. Ελπίζω να όποιος έρθει να περάσει τέλεια.
0: Εκεί θα είμαστε, προφανώς δεν παίζει να πάμε αλλού. Ειδικά η κυρία Μακράκη ως ηθοποιός δεν χάνει καμία παράσταση.
2: Α, είσαι ηθοποιός, Μαρία.
0: Καλύτερη.
2: Βέβαια, θα να σε γνωρίσω τότε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, η Δευτέρα, η Τρίτη, μάλλον Τρίτη, θα είμαι εκεί. Υπενθυμίζω στον κόσμο ότι Δευτέρα 10 και Τρίτη 11 Αυγούστου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, οικογένεια Τσεκμέ. σε ώρα 9.30 σε σκηνοθεσία και κείμενο, πρωταγωνιστικό ρόλο και τα πάντα του Τόλμη
2: Παπαδημητρίου. Και παγωτό θα έχω.
0: Και παγωτό. Το
1: βρίσκουμε επίσης Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνο Γαβαλά, Αντώνη Στάμο. Συγγνώμη, τον έχω πει ένα δύο φορές Ανδρέα για από τον
2: δεν
1: τραγουδιστή.
2: Πειράζει,
1: το δικό μας πεδίο Αντώνης Καλομυράκης, Άννη Θεοχάρη, βλέπω μετά εδώ. Και στο ρόλο της Ρόζα Τσεκμέ, θα το τονίζω γιατί μου αρέσει το ονοματεπώνυμο πάρα πολύ. Μαρία Κίτσου, αυτή η αγαπημένη ηθοποιός, που τη βλέπουμε πολύ σπάνια σε κωμικούς ρόλους.
2: Πρώτη φορά κάνει κωμικούς.
1: Πρώτη φορά όταν, μετά από, από αυτό το σύριαλ που έκανε που δεν άντεχα να το βλέπω, το παραδέχομαι. Διότι έκλαιγα από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Αυτό, αυτό τη μάνα, σε ευχαριστώ που το είπε.
0: Έξαλλη, άμα τη δεις
1: τώρα. Τα κοινωνικά μου θα τα συζητήσουμε άλλη στιγμή.
0: Ας τον ξένο άνθρωπο.
1: Οπότε έχω μεγάλη περιέργεια και αναμονή να τη δω σε κωμικό ρόλο.
2: Έλα, θα το απολαύσω. Είμαι σίγουρο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε όλοι. Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά και καλή δύναμη.
0: Τουρνέ, υπέροχη παράσταση. Τα λέμε από κοντά εμείς λίγαν συντόμως στην παράσταση. Και πάντα επιτυχίες ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Απλά πράγματα. Καλή συνέχεια. Να σε
2: καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι, γιατί πάντα σκέφτομαι μετά να πάω να φάω κεφαλάκι αρνάκι από κάπου. Εντάξει. Τι το θέλω το μυαλό με λίγο αλατάκι, λίγο λεμονάκι από πάνω αυτό, να φάω τη γλώσσα και τα μάτια. Κάτι δικά μου, έτσι είμαστε εμείς από την κάτω ρίζα. Πω πω, η απόγνωση στο βλέμμα της. Άλλη είπε χθες, εμείς στη Γαλλία τα λέμε όλα μπριτζόλες. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, Μαρία Μαχράκη, έχεις δει τι ώρα έχει πάει?
1: Ναι, έχει πάει 11 και 4, αργήσαμε λίγο σήμερα.
0: Όχι, 11 και 14, συγγνώμη.
1: 11 και 14, γιατί είχαμε και
0: την άρεσε
1: συνέντευξη με τον Τόλι Παπαδημητρίου εν ώψη της παράστασης που έρχεται από εβδομάδα, υπενθυμίζω, η οικογένεια της ΕΚΜΕ. Και τώρα ήρθε η ώρα.
0: Το αποχωρήσουμε. Ναι. Παιδιά, φεύγουμε, πάμε διακοπάρες.
1: Ναι.
0: Θα σας αφήσουμε για λίγο όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα το πάμε σωστά.
1: Ναι. Σολενέ, η ώρα που λέω σολενέ.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, μία φορά το χρόνο, Είμαι okay με αυτό. Λοιπόν, εμείς πρέπει να εξαφανιστούμε. Έχει πάει 11 και κάτι ψηλά, το οποίο σημαίνει ότι είπες εσκολάσαμε. Μικρή παύση, αλλά λίγο πιο μεγάλη από ό,τι συνήθως.
1: Ναι.
0: Έχει συγκινηθεί άλλη. Έχει το βλέμμα του κουταβιού. Λοιπόν, σήμερα εμείς κλείνουμε. Πήραμε τα ενδεικτικά μας.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε να πάμε για εμείς μια θάλασσα, μια διακοπή, κάτι.
1: Είναι 15 Αύγουστο.
0: Να πιούμε τη γρανίτα, να πιούμε το μπατίντα ντε κόκο στη Κοκοφίνη. Μπατίντα ντε κόκο.
1: Ναι.
0: Εγώ την καρδιά μου δεν τη χαρίζω με τόκο. Μπατίντα. Πατίντα, πατίντα.
1: Συγγνώμη, δεν.
0: Πατίντα, Αρλέτα. Έλα, ναι. Σε παρακαλώ. Τι...
1: Αρλέτα.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Δεν θέλω να σε ξαναδώ.
0: Το ξέρω, αλλά εντάξει.
1: Δεν θέλω να δω αν επικοινωνούμε.
0: Για λίγο καιρό θα το ζήσεις αυτό, αλλά για πολύ λίγο. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι να πούμε σε όλους.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού,
0: ναι,
1: να πούμε
0: μου,
1: σε όλους.
0: Να περάσετε υπέροχα, να γεμίσετε μπαταρίες, να γεμίσετε αναμνήσεις, να γεμίσετε το άλμπουμ του κινητού σας με φωτογραφίες όμορφες. Και γενικά σας περιμένουμε όλους πίσω εδώ το Σεπτέμβριο, που θα επιστρέψουμε εμείς με μαυρισμένη Μαρία Μακράκη.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Το κακό μου.
0: Ελπίζω όχι. Και όχι από την πλησιά. Ελπίζω να είσαι μαυρισμένη από τις ώρες που θα είσαι στη Σεσλόγκ, να κάνεις. Είδες τη ώρα που τα λέω. Να παίρνεις βιταμίν D από τον ήλιο, αλλά πάντα με προστασία, γιατί οι παθήσεις του δέρματος ελοχεύουν. Τι άλλο θα πω. Λοιπόν, τι να πούμε. Συνεχίζει καλοκαίρι στο Νότο, εδώ πέρα. Γιώργος Μπαλοθιάρη και εγώ Βερίγου, κάθε μέρα στον ΑΠ, μέχρι και τις 2. Βαγγέλης Πιπού 4-6.
1: Ναι, ανακοίνωσε και αυτός χτες ένα story ότι είναι η τελευταία του μέρα σήμερα.
0: Ναι, αλλά σήμερα θα είναι 4-6.
1: Θα είναι σήμερα,
0: απλά καθημερινά.
1: Απλά καθημερινά το βιώμα σου.
0: Είχαμε παρέα, είχαμε φιλοσοφίες.
1: Υδροδυναμικές αριθμίσεις.
0: Είχαμε κουτάλα.
1: Καμπάνα Μάρε.
0: Σίτζετ είχαμε.
1: Μότο ποδηλατό εμπορική Στεφανάκη. Ζαχαροπλαστή μαθητή.
0: Ήρθε καλό άνθρωπο μαθητή μα εδώ στα παγωτά. Και εμείς ραντεβού το Σεπτέμβρη.
1: Φιλιά, φιλιά, πολλά.
0: Να περάσετε
1: όπως περνάμε εμείς.
0: Αυτό ακριβώς. Και να ακούτε πάντα Up 92,9 το ραδιόφωνο
1: που σε ανεβάζει.
0: Αυτό.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
2: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει Καμπάνα Μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά για το live που έγινε θεσμός. Ψάχνω να βρω ένα φίλι. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
5: Πρέπει, δεν πρέπει.
4: Πρέπει να είσαι εκεί.
6: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: sugar. Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Τσοκομπίκ, από τη Fresh Snack.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα, πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα, και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο, διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Χερσόνησος. The summer. In Greece. Καλούα. Just for you.
10: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
11: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
10: Νούμερο 3.
12: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
10: Νούμερο 2.
13: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
14: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
15: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
16: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
17: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
18: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά.

0: πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη. Παρασκευή αγαπημένη σήμερα, λίγο πριν από το 15 Αύγουστο, νομίζω γίνεται ένας ωραίος χαμός στην Κρήτη. Και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα. Σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου, βρισκόμαστε στην καρδιά του 15 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Σε μόλις 7 ημέρες από σήμερα θα λέμε γιατί δεν έκατσε ο 15 Αύγουστος Παρασκευή Δευτέρα. Αλλά τι να κάνουμε, Σάββατο κάθε φέτος. Σάββατο δεν είναι?
1: Ναι, Σάββατο.
0: Οπότε λοιπόν πείτε bye bye στο τρίμερο. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Δεν θα υπάρχει τρίμερο φέτος.
1: Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν έτσι κάνει το κουμάντο τους και το κάνανε τετραήμερα και ωραιότατο.
0: Λες,
1: ναι, εννοείται.
0: Εντάξει, αυτοί είναι καλοί. Ξέρουν αυτοί.
1: Αυτοί
0: τώρα είναι οι νοικοκυρέοι, ξέρεις τώρα. Οι οποίοι τα βλέπουν από πριν, από τα Χριστούγεννα ξέρουν πότε πέφτει ο 15 Αύγουστος. Όχι σαν εμάς που το κοιτάμε μία εβδομάδα πριν.
1: Και παίρνουν την άδειά τους έτσι όπως πρέπει.
0: Η άδειά τους έτσι όπως πρέπει, τα κανονίζουν, τα κόβουν, τα ράβουν. Σου λέει, εγώ έχω αυτή την πορεία. Δεν μου την αλλάζει κανείς, φίλε μου.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: 7 Αυγούστου λοιπόν, όπως είπαμε σήμερα, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτινες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα.
1: Εννοείται πως έχουμε και το www.καλοκαίριστονότο.com που ενωνόμαστε ακόμα περισσότεροι πλατσουρίστας και βεβαίως περιμένουμε να μας ακούσετε και live αλλά και να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, από πού μας ακούτε, είστε εκεί που είστε και κάνει κρύο, κάνει ζέστη, κάνει παγωνιά, δουλεύετε, δεν δουλεύετε, είστε σε mood διακοπών ή μήπως είστε από τους καημένους, τους υπόλοιπους που δουλεύουν με σεζόν και δεν αντέχουν άλλο τα 12 ώρα. Εμείς εδώ είμαστε, περιμένουμε στα social media της εκπομπής. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads. Όπου υπάρχει κοινωνικό δίκτυο, τσουπ θα μας βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για πες.
1: Σήμερα έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και φυσικά θα κάνουμε τη βόλτα μας και την εξόρμησή μας μέχρι Τυχείο. Από εχθές σας το είπα ότι θα πάμε μέχρι Τυχείο την Όμορφη και βεβαίως θα μιλήσουμε και για το Χίος Music Festival. Αχα. Ένα φεστιβάλ που έχει καθιερωθεί. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν με τους ανθρώπους εκεί του φεστιβάλ και φυσικά θα κάνουμε τη βόλτα μας στα ωραία τα στενά της Χίου.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Θα μπούμε στην κουζίνα μας και θα φτιάξουμε μια συγκλονιστική έτσι, συνταγή, η οποία περιλαμβάνει αφράτους. Εννοείται, γιατί είμαστε στο 15 Αύγουστο. Περιλαμβάνει αφράτους ντοματοκεφτέδες, παρέα με παγωμένο καρπούζι και ένα καυτερό dip για πρωτόρακι.
0: Μάλιστα, τι εννοεί, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα?
1: Θα φτιάξουμε ντοματοκεφτέδες, τα υπόλοιπα στα πάνω μου.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης έχουμε να βγάλουμε ζωντανά τον υπερτυχερό, ο οποίος θα βγει και θα βελάξει από την χαρά του.
0: Πρώτη φορά θα ακούμε άτομο να βελάζει. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Λίγο πριν τις 2, πριν να κλείσουμε, κληρώνουμε εισιτήρια από την ANEC Lines για τη μαγευτική Μήλο και Τούμπαλιν.
0: Α, σήμερα έχουμε την κλήρωση, βέβαια.
1: Βέβαια, βέβαια, για 2 άτομα.
0: Και να είστε συντονισμένοι, γιατί σκάνε και πολλά νέα giveaways. Πώς τα λέω έτσι, τι προφορά είναι αυτή? Αλέξη Τσίπρας, αγγλικά επίπεδου. Οπότε λοιπόν να είστε συντονισμένοι, γιατί έρχονται νέος διαγωνισμός από τη Fix Ελλάς, όπου θα δώσουμε πάλι κυβότια με τα κυβότια της μπύρες, τα μαντήλια και τα συλλεκτικά t-shirt. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Έρχεται νέος διαγωνισμός από ANEC Lines αύριο. Οπότε λοιπόν να είστε συντονισμένοι, γιατί σκάει το νέο post στα social media για να δηλώσετε συμμετοχή. Και έρχεται και νέος διαγωνισμός από εβδομάδα με έκπληξη, να το πούμε αυτό, για πολλά μουσικά events, για διάφορα πράγματα τα οποία έρχονται και προετοιμάζονται αυτή την περίοδο.
1: Για να περάσετε όμορφα και να είσαστε up to date κι αυτό.
0: Και να πούμε ότι σήμερα το βράδυ, σήμερα θα είναι, πάνε στην γιορτή Μπανάνας ή αύριο?
1: Σήμερα, Γιώργο, σήμερα.
0: Σήμερα έχουμε Glendy Hoppers. Όσοι θέλετε να πάτε στην Άρβη και να πάτε στη γιορτή Μπανάνας, οι Glendy Hoppers θα είναι εκεί μαζί με το μικρόφωνο του Καλοκαίρι στο Νότο. Επίσης έρχονται και άλλα 2 επεισόδια από Mad Cousinous Stories και συνολικά άλλα 2 επεισόδια από Glendy Hoppers. Οπότε λοιπόν ο Αύγουστος θα είναι πραγματικά καυτός για το Καλοκαίρι στο Νότο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Απέναντί μου είναι η υπερσεξι, σούπερ πρώην εγκυμανούσα νυν μιλφάρα, υποψήφια για το Playboy σφακίων Γογοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο σούπερ ντούπερ γκρινιάρης, αλλά πραγματικά πολύ σεξι και εγωιτευτικός, Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: 23 χρόνια Καλοκαίρι στο Νότο. Μπήκε πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

και ναι, κυρίε και κύριοι, εδώ για ακόμα μία μέρα, για ακόμα μία Παρασκευή. Αυτό ο μυστηριώδη κύριο, ο οποίο έχει εισβάλει στι ζωέ μα και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτό ο οποίο κρύβεται πίσω από το προφίλ τη Ιωάννα Τούνη στο Instagram. Είναι αυτό ο οποίο αποτελεί το μυστικό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά. Είναι αυτό ο οποίο μπαίνει κάθε βράδυ στο σπίτι του Νίκου Γονιανάκη, του ψιθυρίζει τον ύμνο τη Νέα Δημοκρατία στο αυτή και τρέχει στα πίσω σκότωνα. Είναι αυτό ο οποίο ξέρει που έχει φυτευτεί η λεμονιά, το Αντώνη Μαρτσάκη. Είναι το 7ο ξαδέρφι από την ταβέρνα Τα Τρία Αδέρφια. Είναι ο ένα, είναι ο μοναδικό, είναι ο Super Wow, φανταστικό. Είναι ο κύριο Κερούλη.

0: ο κύριος Κυρούλης είναι εδώ και σήμερα. Εντάξει, του κρατάω μούτρα γιατί για άλλη μια φορά, για άλλο ένα Σαββατοκύριακο, έτσι του δώσε και θα κάνει πάλι
1: τα όργια.
0: Ναι, αυτό ήθελα
1: όργια
0: να πω.
1: Όργια θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Αλλά το κατάφερε εσύ να το πει. Όργια θα κάνει πάλι με τους αέριδες. Όλη την εβδομάδα δεν κουνούσε φύλλο. Και τώρα πάλι ξαφνικά, αφού μυρίστηκε ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο, είπε να έχουμε ωραιότατους βοριάδες μέχρι εξιμποφόρ.
1: Τέλεια θα περάσουμε πάλι.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι ο κύριος Κυρούλης.
1: Μα ρε φίλε, είναι ανώμαλο αυτό το πράγμα. Είναι μια ανομαλία, δεν ξέρω από πού προέρχεται. Κάθε Παρασκευή να σηκώνονται τα μποφόρ, κάθε Δευτέρα να πέφτουνε.
0: Έτσι είναι ο κύριος Κυρούλης. Μάλλον θέλει να μας κάνει έτσι σκοτσέζικο ντουζ και τον Αύγουστο. Και φυσικά πάμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί σήμερα στα αγαπημένα μας τα Χανιά. Η θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου, αρκετή ζέστη. Οπότε εννοείται πως εσείς που μπορείτε να κάνετε τη βουτιά σας και έχετε ελεύθερο χρόνο να την κάνετε, να πλουτσουρίσετε μέχρι το βράδυ. Τα μποφόρια θα είναι 4 και ευτυχώς κάπως καλά θα πάει σήμερα. Γιατί από αύριο έρχονται τα μποφόρια και θα φτάνουν τα 5, θα φτάνουν τα 6. Οπότε καταλαβαίνετε, σήμερα που μπορείτε, κάντε τη βουτίτσα σας. Αν θέλετε τώρα μια εναλλακτική έτσι, επιλογή, ο βοτανικός κήπος σας περιμένει 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στο Φουρνές, στον Ομαλό. 200 στρέμματα γεμάτα από φυτά από όλο τον κόσμο. Μπαχαρικά βότανα σας περιμένουν και φυσικά το μονοπάτι που το περπατάς και νιώθεις, βρε παιδί μου, λες και είσαι στο παράδεισο. Και καταλήγει στο υπέροχο εστιατόριο του με τις φανταστικές γεύσεις του. Και από τα Χανιά, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Yeah,
0: θα πάμε στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι φανταστική η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι περισσότεροι έχουν βάλει ήδη το μαγιό τους, το αντιλιακό τους και το καπέλο τους και οδεύουν προς παραλίες και ακτές. 4 μόλις τα μποφόρ για να έρθει αύριο και μεθαύριο ο αέρας και να τους πάρει τα μαλλιά, να τους τη βάλει στην άμμο και όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν όταν έχουμε βοριάδες που είναι έτσι και έντονοι, όχι
1: ελευθεροί. Τι ωραία!
0: Φανταστικά. Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου και εκεί αυτή την ώρα που μιλάμε τα πράγματα είναι καυτά, με τους τουρίστες να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά και να μην ξέρουν τι να γεννούν με τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Ένα τηγάνι πιστεύω ότι είναι το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι ακριβώς. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου, οπότε είναι πάρα πολύ έτσι ζέστη. Εμείς τουλάχιστον την παλεύουμε, αλλά οι τουρίστες καημένοι που δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοια πράγματα, τι να κάνουν, Γιώργο?
1: Τι να κάνουν, εγώ να πάνε μέσα στη θάλασσα να μείνουν εκεί για πάντα.
0: Όσοι είναι στο κέντρο προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά και στα συντριβάνια που δεν έχουν νερό, αλλά δεν πειράζει. κάτι θα κάνουν και αυτοί, να περάσει η ώρα δροσερεύοντάς τους.
1: Μα πραγματικά τώρα η πόλη του Ηρακλείου, πολεοδομικά να την πάρεις, είναι δηλαδή, δεν υπάρχει το στοιχείο του νερού πουθενά. Δηλαδή ένα συντριβάνι είχε εκεί, συντριβάνι. Τα λιοντάρια εκεί στη μέση.
0: Συντριβάνι.
1: Δεν τρέχει νερό, ρε φίλε. Κάνε κάτι εκεί στις πλάκες, εκεί στο, όπως λένε στην Αστόρια. Βάλε ένα τεράστιο καταράκτη, δεν ξέρω τι να κάνεις. Κάνε κάτι επιτέλους. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα σε αυτή την πόλη.
0: Έλα μωρέ, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Η θάλασσα είναι ακριβώς απέναντι, τη βλέπεις με το μάτι σου, δροσίζεσαι και δεν δες τίποτα.
1: Ποια θάλασσα, το λιμάνι εννοείς?
0: Ναι, αυτό το χαλάζιο, το ωραίο, το βλέπεις.
1: Το βαθύ, το καφέ.
0: Το βαθύ, το. Τέλος πάντων. Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτή από εκεί. Εννοείται, κάντε τις μπανάρες σας και δροσίζετε και περνάτε απίστευτα. Μοναδικές παραλίες σας περιμένουν και σήμερα. 34 βαθμοί Κελσίου, οπότε μια χαρά θα δροσιστείτε. Και φυσικά τα μποφορική είναι 4 σήμερα, γιατί από αύριο, όπως σας είπα, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο κύριος Κυρούλης, κυρίες και κύριοι, και όπως ξεκίνησα από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω κι εγώ να στείλω μία μεγάλη, τεράστια, γιγαντιέ, θα έλεγε κανείς, καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτης, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της παράδοσης αλλά και του πολιτισμού, γιατί αποτελεί ένα από τα πιο συγκλονιστικά, πιο μεγάλα και πιο πλήρη πάρκα της Ευρώπης σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας. Αν μπείτε λίγο στο TripAdvisor και ψάξετε από αυτά που γράφουν οι άλλοι χρήστες, πιστέψτε να ψηθείτε πάρα πολύ να πάτε. Οπότε λοιπόν βάλτε το στο πρόγραμμα χωρίς πολλά ή το λέμε εμείς.
0: Και ευτυχώς που έχουμε κάποιο τέτοιο μάλλον πάρκο και κήπο, γιατί την εβδομάδα, Γιώργο, του 15 Αύγουστου έρχονται πάλι 37, 38. Θα σκάσουμε. Θα είμαστε εκεί πάρα πολύ πάνω στην Κρήτη, που σχεδόν θα βουλιάζουμε. Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Παιδιά, πιστεύω ότι θα έχουμε. Δηλαδή θα είναι πρώτη φορά που πρώτη φορά. Μία από τις πολλές φορές όπου θα έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό, ίσως και από το λεκανοπέδιο Αττικής.
0: Καλέ, ίσως, ναι, εννοείται.
1: Δεν ξέρω, θα γίνει χαμός. Ήδη στους δρόμους γίνεται χαμός. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Παιδιά, γίνονται τώρα γλέντια όλα. Κάθε μέρα φεύγουν από δρόμους, τρέχουν. Λοιπόν, εμείς στην πορεία μας τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Πάμε σαν τους ανθρώπους. Γιατί πραγματικά θα σας θέλουμε και εδώ και του χρόνου. Μην τρέχετε, μην συμβαίνετε, διαβάζουμε κάθε μέρα τόσα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Ανέκ Lines, B, Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλούχανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: για. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια. Ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτρες 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Κωκό Περίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπαλοθιάρη.
0: Πάμε, ντε λόγο στα μηνύματά σας.
1: Εντάξει, περισσότεροι μας στέλνετε γλέντια, οι άλλοι μας στέλνετε ωραίες παραλίες που ζηλεύουμε, έτσι να σκάσουμε κι εμείς εδώ από το στούντιο. Νομίζω πως πάμε καλά, πάμε γερά και μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Ανθή, η οποία μας έστειλε μια φανταστική φωτογραφία με μια ωραία παραλία στα Χανιά. Από το κάτω Δαράτσο μας γράφει.
0: Τι ωραία.
1: Τι ωραία, τι καλά, δεν λες τίποτε. Και έχω και ένα ωραίο γλέντι στον πύργο, Γιώργο. 5η 13 Αυγούστου με Κωστή και Γιώργο Σαριδάκη από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του πύργου 2026. Και μας προσκαλούν από τις 10 και μετά με είσοδος ελεύθερη.
0: Τέλεια. Καλημέρες. Να στείλουμε στην Άρβη. Σας περιμένουμε, λέει κοπέλια μας. Γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος. Σήμερα το βράδυ η κάμερα του καλοκαίρι στο Νότο θα είναι στην Άρβη, Νότιο Ηράκλειο. Γιορτή μπανάνας με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Οπότε όλοι όσοι θέλετε να προβείτε σε ωραίες δηλώσεις, εκεί θα μας βρείτε.
1: Και εντωμεταξύ στη γιορτή μπανάνας θα φάτε και καλά, γιατί φτιάχνουν εκεί ωραία πράγματα.
0: Ωραία,
1: από
0: ωραία.
1: Μπανάνα, γλυκά, αλμυρά. Φανταστικά και μπράβο.
0: Μα δεν είναι
1: σε όλους.
0: Πολύ ωραίες αυτές οι γιορτές οι οποίες φτιάχνονται. Εκεί είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, γιορτή πατάτας, γιορτή μπανάνας. Και μπαίνει όλο το χωριό σε μια διαδικασία να φτιάχνει πράγματα.
1: Αν, παιδί μου, υπάρχει κόνσεπτ.
0: Παιδί
1: τι άλλο
0: μου,
1: θες?
0: Δεν υπάρχει. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Όπως είναι και η γιορτή Σουλτανίνας, ας πούμε, η οποία γίνεται απόψε εγώ στις Κορφές με τον Αλεξάκη, τον Μανώλη και τον Παπαδάκη, τον Γιώργο. Θα είναι το γλέντι τους. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε τη φίλη μας τη Στέλλα, η οποία μας κάλεσε εκεί. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, στην Αμαλία και τη φίλη μας τον Θωμά, οι οποίοι μας ακούνε από το περιβόλι εκεί στα Χανιά. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα και στη φίλη μας την Καλλιόπη, η οποία μας ακούει επίσης από το κατάστημά της στα Χανιά.
1: Φιλιά να στείλουμε στη Βαρβάρα και στην Χαρούλα, οι οποίες είναι στην Κρήτη, πηγαίνουν προς τη Σιτία, μας ακούν και χαίρονται ιδιαίτερα, λέει. Θα πάνε στο Βάι. Είναι καλή, μας γράφουν, είναι καλή η συγκεκριμένη παραλία ή να πάμε κάπου αλλού? Κοίταξε να δεις. Εάν θες πάρα πολύ κόσμο, να πας. Αν δεν θες καθόλου κόσμο, να πας ακριβώς στην αποδίπλα που είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά χωρίς κόσμο.
0: Μάλιστα. Καλημέρες. Να είδατε πώς έρχονται τώρα τα tips, έτσι. Καταρρυπάς. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο και τη φίλη μας την Ελισάβετ, οι οποίοι μας ακούνε από τα πεζά και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Κανονίζουν, λέει, εδώ πέρα τα διάφορα πράγματα, events που έχουν να κάνουν εδώ πέρα με το χωράφι τους και τον ελαιόνα τους και τα πράγματα που έχουν να κάνουν με το αμπέλι τους.
1: Και από τον ελαιόνα εδώ των παιδιών, εγώ θα σε πάω, Γιώργο, στην Στία, όπου ετοιμάζονται από τις 10 του μήνα, 10, 11, 13 Αυγούστου, από τις 9.30 ώρα στην Καζάρμα για τα Κορνάρια 2026.
0: Βέβαια.
1: Και το διοργανώνει ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Σιτίας με πολύ ωραία πράγματα. Να δούμε έτσι όμορφους ανθρώπους να κάνουν ωραία πράγματα στην, πάνω εκεί στην σκηνή, και με είσοδος 8 ευρώ αν βλέπω καλά.
0: Λοιπόν, και να πούμε και ένα μήνυμα το οποίο μας έχει στείλει η κυρία Περάκη Βέρα, η αντιδήμαρχος στη Σιτία. Να πούμε ότι μας έχει στείλει το εξής για τις διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες ετοιμάζονται, ας το πούμε εδώ, ότι υπάρχουν πόλεις στις οποίες γνωρίζεις περπατώντας στους δρόμους τους, και υπάρχουν και πόλεις στις οποίες ανακαλύπτεις ανεβαίνοντας στα σκαλοπάτια τους, μας γράφουν εδώ πέρα. Έχουν ετοιμάσει μια πολύ ωραία, πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Σιτία, και μας καλούν να τις γνωρίσουμε από κοντά. Μία από αυτές είναι αυτή που ανέφερες εγώ, και ελπίζουμε πραγματικά ο κόσμος να γνωρίσει τη Σιτία από κοντά, γιατί γίνει πολύ ωραίο το λιμάνι της εκεί με το φωτισμό κλπ. Είναι υπέροχο. Καλημέρα στον Αχιλέα και τη Λαμπρινή, οι οποίοι μας ακούνε από την Κέρκυρα. Τα φιλιά μας, παιδιά. Τα φιλιά μας στην όμορφη Κέρκυρα. Έχουμε μιλήσει με Κέρκυρα φέτος, γογό.
1: Φέτος όχι, να το κανονίσουμε.
0: Δεν γίνεται, φίλε. Εννοείται, χωρίς Κέρκυρα θα φύγουμε.
1: Δεν γίνεται.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στη Στουτγκάρδη, στο φίλο μας το Μαθαίο και την Εκταρία, οι οποίοι ετοιμάζουν βαλίτσες και κατεβαίνουν στα Χανιά την επόμενη εβδομάδα. Επιτέλους, λέει, παιδιά, όλο το χρόνο μετρούσαμε αντίστροφα. Ήρθε η ώρα για στάκα με τα αυγά, μας γράφουνε.
1: Άτε ρε,
0: παιδιά.
1: Φιλιά να στείλουμε στη Λίμνο, Γιώργο, που μας ακούν, μας περιμένουν. Έχουμε λέει και εμείς πάρα πολύ ωραία πανηγύρια. Θα σας στείλουμε όλο το τι γίνεται, λέει, τον 15 Αύγουστο. Γιατί όχι, να μας το στείλετε, να κάνουμε και μια ζωντανή σύνδεση. Μια καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας την Άνση, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα. Δυστυχώς, λέει, δεν θα πάει πουθενά φέτος λόγω οικονομικών. Αλλά μας ακούει στο σπίτι της, έχει βάλει full air condition. Όπου να θα βάλει και το μαγιό της, το αντιλιακό της, θα βγει έξω στο μπαλκόνι.
0: Ναι, μωρέ, χαλαρά. Σε λίγο θα πάμε και διακοπές στη Χίο, θα πάμε ζωντανή σύνδεση, θα μαγειρέψουμε. Αλλά ωραία, θα περάσουμε μέχρι τις 2.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
0: Καλημέρες να στείλουμε στην Ιεράπετρα, στο 5ο Δημοτικό, που σήμερα το βράδυ ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Κουράτσης ο Αντώνης θα είναι εκεί κοντά στην Ιεράπετρα, στη Γρά Λιγιά. Mm-hmm. Να περάσετε υπέροχα όλοι όσοι παρευρεθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας καλεί εδώ πέρα να περάσουμε υπέροχα. Και εννοείται τώρα η Γρά Λιγιά είναι top στα γλέντια, δεν το συζητάμε αυτό. Καλημέρες να στείλουμε και στα Κύθυρα Γωγό, όπου σήμερα το βράδυ έχουν και αυτοί το κριτικό τους γλέντι με τον Γιώργο Παντερή. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, υπέροχα τα Κύθυρα, και μας έχετε καλέσει και πολλές φορές να έρθουμε εκεί να δούμε πότε θα τα καταφέρουμε.
1: Έλαμε, εγώ θα σε πάω από τα Κύθυρα στα Ανόγια, εκεί που ο κόσμος είναι σε αναβρασμό λόγω βεβαίως των ανθρώπων που επισκέφτονται το χωριό τους. Ετοιμάζονται και απλώνουν τον τραχανά τους, κάνουν ωραία πράγματα. 15 Αύγουστος και εννοείται τα Ανόγια είναι μαζί μας. Τα φιλιά μου και στην Αριστεία που είναι συντονισμένη.
0: Καλημέρες, καλημέρες.

0: όπου κόβεται το καρπουζάκι κάτω από τη σκιά. Έχει μπει και κάτι πιο συνοδευτικό, δεν ξέρω, καμιά παγωμένη ρακούλα τώρα λόγω της ώρας, κάτι τέτοιο. Δώστε μου τέτοια σκηνικά και πάρτε μου την ψυχή πραγματικά.
1: Και μιας και λες για τέτοια σκηνικά, η Λένα είναι συντονισμένη και μας ακούει από τη Σύρο. Οι άνθρωποι, λέει, τελικά είναι σαν το σταφύλι. Οι καλοί γίνονται κρασί, οι κακοί γίνονται ξύδι. Όμορφη καλημέρα σας εύχομαι. Να περνάτε καλά, αγαπάμε Κρήτη. Και εμείς φυσικά αγαπάμε Σύρο. Να περνάς όμορφα, Λένα μου. Πάντα μας στέλνεις ωραίες φωτογραφίες και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Τι θα κάνουμε μετά?
1: Μετά τι θα κάνουμε?
0: Να μαγειρέψουμε.
1: Άντε, να μαγειρέψουμε.
0: Να
1: ναι.
0: μαγειρέψουμε, γιατί μετά πρέπει να πάμε χείο μία η ώρα και μία μισή ώρα έχουμε την κλήρωση. Οπότε λοιπόν θα μαγειρέψουμε μετά. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί έρχεται μια επική μαγειρική νηστίσιμη από γιαγιά. Πώς το λένε, τσαρπεδόνα.
1: Τσαπερδόνα.
0: Δεν ξέρω καν τον όρο, αλλά μ' αρέσει. Η οποία τη ζήτησαν τα εγγόνια από την Αθήνα έτσι κάτι πικάντικο ωραίο και του έφτιαξε ντοματοκεφτέδες με σος από καρπούζι και πρωτόρακι. Δεν υπάρχει παγκόσμια πρώτη. Έρχεται η μαγειρική του καλοκαίρι στον Νότο σε λίγα λεπτά.

0: Είναι το καλοκαίρι στον Νότο, έχουμε φορέσει τις ποδιές μας, είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα γαστρονομικό θαύμα, κυρίες και κύριοι, που θα κάνει όλα αυτά τα τηλεοπτικά μάστερ σε φογατάκια να μπουν ξανά στις τρύπες τους, γιατί πραγματικά μόνο αυτή η στήλη μαγειρικής Ελλάδας προοδεύει, ανακαλύπτει, πάει τον κλάδο μπροστά. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι, γιατί καταθέτουμε εδώ δημόσια ενώπιον όλων. Ήρθε η ώρα για άλλη μια μαγειρική της ημέρας από το καλοκαίρι στον Νότο.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: έτοιμοι για άλλη μια φορά να πούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο. Και σήμερα σας έχω μια γιαγιά που πραγματικά θα ζήλευε και η καλύτερη γιαγιά του κόσμου, τη συγκεκριμένη γιαγιά, η οποία βρίσκεται στο Λασίθι. Και εννοείται πως θα κάνει τα χατήρια των εγγονών τους, των εγγονών της, και θα τα κάνει και πολύ πιο νόστιμα από αυτά που περίμεναν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν θα σε πάω στο Λασίθι, όπου έσκασαν στο Σύσι συγκεκριμένα τα εγγόνια από την Αθήνα, και η γιαγιά, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, θέλει να τους ταΐσει, να τους δώσει 5 κιλά παραπάνω να φύγουν μετά να είναι έτσι, καλωστικούμενα. Οπότε μέσα στον καύσωνα, και ενώ έτσι τα παιδιά γίνονταν χαμό στην αυλή, κάνανε μπανάκι, κακό ιστορίες κτλ., τα παιδιά θέλουν κάτι να φάνε. Ζήτησαν λοιπόν από τη γιαγιά κάτι να φάνε.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο που όποτε έρχονται παιδιά από την Αθήνα και είναι μια θεία, μια γιαγιά, η οποία φιλοξενεί, είναι στο γκρουπ της φιλοξενίας, ρε παιδί μου, αισθάνεται αυτή την ιερή υποχρέωση να τα ταΐζει με χρησκασμού, ας πούμε. Δηλαδή κάθε 2 ώρες μπορεί να βγάζει κάτι έξω. Ένα κέικ, ρε παιδί μου. Μετά από λίγο να βγάζει δολμαδάκια. Μετά από λίγο παγωτό ή κάτι γλυκό του κουταλιού. Όλος κάνει πράγματα στο τραπέζι, ρε φίλε. Δηλαδή είναι η πεμπτουσία της ευτυχίας αυτό το πράγμα.
0: Καλά, εννοείται και τα φρούτα, το ένα μετά το άλλο, έτσι. Έτσι λοιπόν, και η γιαγιά, αφού ήθελαν τα παιδιά της κάτι χορταστικό, αλλά
1: τηρούσε
0: την νηστεία του 15 Αυγούστου.
1: Ανιστεύει, βέβαια, γιαγιά τώρα, εντάξει.
0: Είπε να φτιάξει τα παιδιά της κάτι νόστιμο και έβαλε πάνω στη φωτιά το τηγάνι. Και τι έκανε, Γιώργο?
1: Τι έκανε, εγώ?
0: Έκανε ωραιότατους τραγανούς ντόματο και φταίδες.
1: Όπως στη Σαντορίνη.
0: Όχι ακριβώς. Τους έκανε με κριτική έκδοση, καθώς έτσι για να τους τρελάνει λίγο και να τους πικάρει, έφτιαξε ένα ωραιότατο ντύπ.
1: Ντύπ.
0: Ναι, ντύπ. Γιατί τα παιδιά ζητούσαν κέτσαπ, τέτοια πράγματα τώρα.
1: Α, κατάλαβα.
0: Τι κέτσαπ σου λέει εδώ? Εγώ θα σου κάνω φανταστικό καλοκαιρινό καρπούζι με πρωτόρα, εκεί να πάθετε σοκ.
1: Συγγνώμη, τι έκανε? Άλλες το καρπούζι έβαλε ραχή μέσα.
0: Κάτι τέτοιο έκανε η τύπησα, η γιαγιά, η φοβερή, και τα παιδιά φυσικά έπαθαν σοκ, έπαθαν βλάβη και με τους δωματοκευτέδες.
1: Γιατί η barbecue sauce με το Jack Daniels είναι καλύτερη?
0: Πες μου τώρα.
1: Άντε τώρα να μην αρχίσω. Δηλαδή η δική μας η πρωτόρα εκεί τι είναι, bus class?
0: Είναι πολύ καλύτερη. Εσύ θα θέλεις να φτιάξουμε τους ντοματοκευτέδες όπως της γιαγιάς?
1: Πάμε.
0: Προλαβαίνουμε, λες?
1: Προλαβαίνουμε.
0: Ωραία. Θα χρειαστούμε για αυτούς τους φανταστικούς ντοματοκευτέδες. Φυσικά φρέσκες ντοματούλες από το κυπούλι της γιαγιάς, δυόσμο, αρκετό αλευράκι και λίγο ψωμάκι που θα το βάλουμε στο γάλα ή στο νερό.
1: Στο γάλα.
0: Ναι, να γίνει έτσι, να μουλιάσει για να φτιάξουμε τους κευτέδες.
1: Μου αρέσουν τα μουλιασμένα, είναι πολύ σεξι.
0: Θα τους μουλιάσουμε το ψωμάκι, μετά θα πιάσουμε την ντομάτα,
1: να
0: την στύψουμε καλά καλά, να φύγουν τα υγρά. Και θα πλάσουμε τους ντοματοκευτέδες. Εννοείται πως θα βάλουμε και δυόσμο, θα βάλουμε αλατάκι, πιπεράκι και όλα τα καλά, και θα τους βάλουμε μέσα στο τηγάνι να ψηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Μετά που θα ψηθούν και θα είναι έτοιμοι, Γιώργο, θα κόψουμε καρπουζάκι, το οποίο θα το κόψουμε σε κυβάκια μικρά.
1: Σε κυβάκια?
0: Βέβαια.
1: Πώς θα το κόψουμε σε κυβάκια τώρα?
0: Θα το κόψουμε με το μαχαίρι, Γιώργο, δεν είναι δύσκολο. Θα πιάσουμε την πρωτόρα εκεί. Αν δεν έχετε τώρα πρωτόρα εκεί, δεν πειράζει. Πιάστε την κανονική ρακή και αυτή καλή είναι.
1: Η πρωτόρα εκεί τώρα, να εξηγήσουμε τι είναι.
0: Είναι η ρακή που είναι μπόμπα.
1: Όχι έτσι, ρε γωγό, τόσο απλοϊκά, τόσο ευτελές. Δηλαδή, ας πούμε, δηλαδή είναι πολύ ευτελής ο τρόπος ο οποίος το είπες.
0: Είναι πάρα πολύ δυνατή η πρωτόρακη.
1: Είναι η πρώτη ρακή που βγαίνει από το καζάνι. Είναι πιο δυνατή.
0: Μπόμπα, καλά το είπα. Και φυσικά θα χρειαστούμε και τσίλι για το τζιπ.
1: Και τσίλι και πρωτόρακη.
0: Βέβαια, όλα μαζί, έτσι να σκάσουν τα παιδιά, να βγάλουν καπνούς και από τα αυτιά.
1: Η πυροσβεστική πρέπει να έρθει μετά.
0: Θα τα κάνουμε μετά όλα μαζί, έτσι θα τα κάνουμε με το κουτάλι. Καρπούζι, τσίλι και ρακί. Και θα το βάλουμε στη μέση και να βουτάνε τους ντοματοκευτέδες και να τους απολαμβάνουν και αυτοί και εμείς.
1: Μετά θα ξεκινήσει το άλλο τσίλι.
0: Αχ, λες τώρα.
1: Καρπούζι.
0: Δεν το σκέφτηκα αυτό. Γιατί βρε παιδί μου, σιγά! Ένα ντύπ είναι, δεν είναι κάτι περίεργο.
1: Τώρα ντοματοκευτέδες με καρπούζι και ρακί είναι λίγο επικίνδυνο στους συνδυασμούς.
0: Μια χαρά είναι.
1: Εντάξει, τώρα για κοπέλια, τα οποία δεν καταλαβαίνουν τίποτα και πίνουν κάθε
0: βράδυ. Πραγματικά, και πέτρες να φάνε, μια χαρά είναι μετά.
1: Εντάξει, με αυτή τη λογική, οκ, ναι, τους θα σερβίρουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας, παιδιά. Ωραία, μ' άρεσε η γιαγιά, πολύ τσαρπαδόνα.
0: Προχώ, έτσι, προχώ.
1: Προχώ, έτσι, ήταν ωραία η συνταγή. Να πούμε ότι όλα τα υλικά μπορείτε να τα βρείτε σε ένα από τα 220 καταστήματα φέτος. Βεστό σε όλη την Κρήτη. Η αλυσίδα Βεστό, η οποία, παιδιά, έχει 100% κριτικά προϊόντα και προτιμάει και τους ανθρώπους του τόπου μας. Και είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε επιχειρήσεις του τόπου μας, γιατί πραγματικά είναι εκείνες οι οποίες γυρίζουν αυτή τη σύρρηξη πίσω στην κοινωνία.
0: Βέβαια.
1: Να πούμε ότι είναι μαζί μας και φέτος και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και από το 1982 μέχρι και σήμερα ο συνεταιρισμός ακολουθεί μια σταθερά ανωδική πορεία. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει πολλά. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Ανέκ Lines, μπει επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
9: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
9: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
9: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810 23 94 27.
10: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: είμαστε εδώ, είμαστε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτρες 95 για το Λασίθι, 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα και σε όλη την Κρήτη. Απέναντί μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Εντάξει, μας έχετε στείλει πάρα πολλά γλέντια. Δεν ξέρω αν το προλάβουμε μέχρι τις 2.
0: Παιδιά, γίνεται χαμός.
1: Να τα πούμε όλα. Θα προσπαθήσουμε όμως να πούμε κάποια από αυτά. Όπως αυτό του Πολιτιστικού Σύλλογου Απανταχού Δοξαριανών που διοργανώνει το Σάββατο 15 Αυγούστου στο χωριό, στην πλατεία του χωριού, ένα ωραίο γλέντι, δοξαρό μιλοποτάμου, 9,5 ώρα με είσοδος ελεύθερη, με τον Σκουτέλη Μανώλη, Γιώργο.
0: Μάλιστα, πολύ δυνατό. Και να πούμε ότι έχουμε και σήμερα πολύ ωραία γλέντια, εγώ.
1: Βέβαια, βέβαια, αλλά δεν τα βλέπω όλα τα γλέντια, Γιώργο. Δηλαδή, τι μου λες για σήμερα, πρέπει να βρω το σημερινό. Είπαμε. Θα πάμε στην Άρβη, τέλος.
0: Καμία φορά. Εντάξει, σήμερα είναι της Άρβης, παιδιά, σίγουρα. Να πούμε ότι γίνεται χαμός με τα μηνύματα, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα εδώ πέρα. Αλλά προσπαθούμε λίγο να υπάρχει μια επισκόπηση και να τα λέμε. Να πούμε ότι εκτός από την Άρβη σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, έχουμε μεγάλο γλέντι στην Αγία Βαρβάρα με τον Γιώργο και τον Κωστή το Σαριδάκι. Να περάσει υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Μάριο που ξανά πρωτοσταθεί και μας στέλνει υλικό και μας ενημερώνει. Καλημέρες να στείλουμε στον Κερατόκαμπο που σήμερα το βράδυ έχουν το Βασίλη Σταυρακάκη με τον Ραφαήλ και το Μαθιό Δαμουλάκι και θα περάσουν υπέροχα όπως φαίνεται εκεί πέρα στο γλέντι τους. Όπως επίσης να στείλουμε εγώ μια μεγάλη καλημέρα εκεί στην Επάνω Βαθιά. Πού είστε, παιδιά, δεν ξέρω, πρέπει να γκουγκλάρω το χωριό σας. Στον Πολιτιστικό Σύλλογο, όπου σήμερα το βράδυ, Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο Χαριτάκης Αντώνης και ο Μανώλης θα είναι εκεί για να έχουν το γλέντι του χωριού του στο παλιό δημοτικό σχολείο Επάνω Βαθιάς και ήρθε η ώρα να το γκουγκλάρω.
1: Γκουγκλαρέ το. Εγώ βλέπω ότι έχουμε κριτικά γλέντια στις 15, καλά, στις 15 Αυγούστου το συζητώ, στην Παχιάμο, στο Λασίθι που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Νίκος ό,τι μας περιμένει, και ο Μανώλης. Να είστε καλά, παιδιά, καλή επιτυχία στο ωραίο σας το πανηγύρι. Πολλά τα πανηγύρια, παιδιά. Έχω χάσει
0: πολλά τα πανηγύρια. Να πούμε ότι Επάνω Βαθιά, Ηρακλείου, βάθια, όχι βαθιά, είναι 15 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Και τι ωραίο που θα ήταν εγώ. Τώρα μου ήρθε η ιδέα. Του χρόνου να έχουμε μία στήλη για χωριά. Γιατί πραγματικά είναι εκατοντάδες τα χωριά τα οποία δεν γνωρίζουμε κι εμείς οι ίδιοι.
1: Τώρα σου ήρθε βρε ιδέα, εγώ δεν το έλεγα προχτές.
0: Εντάξει τώρα. Το πήρα και το έκανα δικό μου.
1: Είπα εγώ κάτι, ας πούμε μια ιδέα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όποιος το πει δημόσια είναι.
1: Σωστά.
0: Καταγράφηκε. Τι με νοιάζει εσένα που το είπε στον ύπνο σου.
1: Κατάλαβες.
0: Εγώ το πήρα και το έκανα δικό μου. Εγώ με εμένα μου ήρθε ιδέα. Δηλαδή του Θωμά του Έντισον, όταν του ήρθε ιδέα για όλα αυτά που έκανε. Αν το είχε πει κανένα μεθυσμένο το προηγούμενο βράδυ, το ξέρει κανεί.
1: Όχι.
0: Οπότε είναι του Θωμά Έντισον ιδέα. Τελείωσε.
1: Εγώ θα σε πάω μέχρι την. Τις καλύβες από Κορώνο, όπως ο Ζωηδάκης μας περιμένει την Κυριακή, Γιώργο, να περάσουμε όμορφα στο προάβλιο χώρο Ελεουργίου Μιλοπετρές. Δηλαδή, μέχρι και τα ελεουργία μπαίνουν στο παιχνίδι των πανηγυριών.
0: Τι ωραία.
1: Έχουμε τις εκκλησίες, έχουμε τα δημοτικά σχολεία. Τώρα έχουμε και τα ελεουργία. Μπράβο.
0: Μπράβο σας, παιδιά. Καλημέρα στο Λάγκη την Τόνια που μας ακούνε από το Θραψανό, το όμορφο. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο, στο φίλο μας τον Γρηγόρη, την Τζίνα και τον Ραφαήλιο που μας ακούνε από εκεί και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Από το κατάστημά του μας ακούει η Αλίκη και ο φίλος μας ο Περικλής, ο Ηράκλειο επίσης. Από το Ηράκλειο μας ακούει και ο Τηλέμαχος και η φίλη μας η Εύα. Την καλημέρα μας, παιδιά. Κάπου εκεί στο κέντρο, κολλημένη στην κίνηση, είναι και η φίλη μας η Ζέτα. Παιδιά, κάντε κάτι, δεν παλεύετε η ζέστη, λέει σήμερα. Είναι σαν να μπαίνει σε φούρνο κάθε φορά που ανοίζει μια οποιαδήποτε πόρτα, μας γράφει. Και νομίζω ότι ναι, πραγματικά αυτό είναι το συνέστημα σήμερα.
1: Εγώ σας είπα ότι σήμερα θα φτάσει θερμοκρασία 35 βαθμούς. Οπότε να μου είστε έτοιμοι για να ανοίξει το στόμα του δράκου και να μπείτε μέσα. Έχω εδώ άλλο ένα ωραίο γλέντι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πότε είναι. Σάββατο 8 του μήνα, Μιχάλης Κουνάλης Γιώργο και Ελευθέρης Γεωργιλαδάκης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Χωριού από Κορώνου. 9 η ώρα μας περιμένουν και να κλείσετε και τις θέσεις σας, γιατί γίνεται χαμός με είσοδος μόνο 5 ευρώ.
0: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και εκεί στη Μεγάλη Παραλία, όπου είναι ο Περικλής, η Αλίκη. Με συγχωρείτε, όχι, έχω μπερδέψει τα μηνύματα. Η φίλη μας η Μερσίνη, γίνεται Ιταλία, οι οποίοι είναι εκεί πέρα και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Την καλημέρα μας, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα καλά σας λόγια. Έχουν πάθει σοκ με τη μεγάλη παραλία. Να πάτε πιο δίπλα εκεί, που είναι στο Κουτσουνάρι, πάνω στη μεγάλη παραλία, και το Pelagos Inside Restaurant, το οποίο σας περιμένει, η οικογένεια Τζορτζάκη, με τις μοναδικές γεύσεις του Σωτήρη Ευαγγέλου, του σεφ, το αγαπημένου. Αν και εσείς είστε εκεί κοντά στην περιοχή, ψάξτε λίγο, γκουγκλάρετε το Pelagos Inside, γιατί έχει απίστευτη παραλία και ένα απίστευτο εστιατόριο από πάνω, το οποίο σας περιμένει. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε στη φίλη μας την Μπέννη και τη Βάνα, οι οποίοι μας ακούνε από την Κοζάνη Γογό και μετράνε μέρες για τις διακοπές τους στο Ρέθυμνο. Κατεβαίνουν τα κορίτσια και μας περιμένουν από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα στο Ρέθυμνο να μας φιλοξενήσουν, όπως λένε εδώ πέρα, και να μοιραστούν μαζί τους τις ιδέες που έχουν, λέει, εδώ πέρα. Για νέα μικρά βιντεάκια και πολύ ωραία κόνσεπτ τα οποία έχουν για την Κρήτη.
1: Ωραία, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Κορίτσια, εδώ είμαστε εμείς, θα τα βρούμε όλα. Θα βάλουμε κάτω.
1: Και από τα κορίτσια από την Κοζάνη θα σε πάω στο Ζαρό, όπου σήμερα, Γιώργο, 7 του μήνα, Αλέξανδρος Τζουγανάκης και Ανδρέας Μπικάκης μας περιμένουν στο Ζαρό Ηρακλείου για να περάσουμε υπέροχα, με 5 ευρώ μόλις είσοδο. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να πάτε εκεί στο ανοιχτό θέατρο του Ζαρού να περάσετε όμορφα.
0: Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και στη φίλη μας τη Γεωργία, αλλά και στο φίλο μας τον Γιώργο, οι οποίοι μας ακούνε από την όμορφη Σιτία και μας στέλνουν τα φιλιά τους και τα χαιρετίσματά τους. Καλημέρα όμως να στείλουμε και στον Άγιο Νικόλαο, στον Τηλέμαχο, ο οποίος μας ακούει και μας στέλνει μια μεγάλη καλημέρα και εκείνος. Ετοιμάζεται για μπανάκι, θα πάει προς Ελούντα μεριά από ό,τι μας γράφει. Να περάσει υπέροχα, ευχόμαστε εμείς.
1: Και στον Άγιο Θωμά να στείλουμε, Γιώργο, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Στην Μέρη και στον Νίκο που ετοιμάζονται για μπανάκι. Τώρα που δεν μας λέτε, νότια θα πάτε, βόρεια θα πάτε, να πάτε νότια γιατί φυσάει.
0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, όπως είπαμε και πριν, η Glendy Hopper, η κάμερα του καλοκαίρι στο Νότο, η οποία καταγράφει αυτή τη στήλη την ωραία που έχουμε με τα γλέντια, θα βρίσκεται στη γιορτή μπανάνας στην Άρβη. Οπότε όλοι όσοι θέλετε να προβείτε σε δηλώσεις, εκεί θα βρείτε όλους τους συνεργάτες εκπομπής και φυσικά την πολεμική μας ανταποκρίτρια την Κάλια, η οποία θα βρίσκεται εκεί πέρα από νωρίς.
1: Εγώ πάντως ζηλεύω πάρα πολύ.
0: Και εγώ ζηλεύω.
1: Γρηγόρη Σαμόλης θα είναι στην Άρβη, που εκτός από το ωραίο το γλέντι που θα γίνεται εκεί πέρα, θα έχει αυτό. Θα έχει σουβλάκια και θα έχει πάρα πολλά γλυκά τα οποία έχουν βάσει την μπανάνα. Θα γίνεται ένας χαμός. Η προετοιμασία γίνεται από εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε θα ήθελε και εγώ να είμαι εκεί, Γιώργο. Γιατί όχι, του χρόνου να πηγαίνω και εγώ στα Glendy Hopper.
0: Άντε, στο καλό και να μας γράφεις.
1: Θα σας αφήνω στο σπίτι και θα παίρνω και εγώ τα παιδιά να πηγαίνουμε παρέα.
0: Άντε, μπράβο. Καλημέρες να στείλουμε και στην Ελιά Παιδιάδος, εκεί όπου μας περιμένουν τα παιδιά αύριο, γιατί αύριο θα είμαστε εκεί με κάμερα. Uh-huh. Οπότε λοιπόν να είστε προετοιμασμένοι. Σταυρακάκης Βασίλης, Μανολάκης Γιώργος, Σταυρακάκης Γιώργος, Πετράκης Τέλειος και Σταυρακάκης Αντώνης. Θα γίνει χαμός υπό το Σελινόφος, έτσι ονομάζεται εκεί η εκδήλωση, στο χώρο του γηπέδου του Ρωμανού Ελιάς. Είναι η γνωστή εκδήλωση που είχε γίνει και πέρσι, γίνει χαμός. Uh-huh. Οπότε λοιπόν φέτος θα είμαστε κι εμείς εκεί να καταγράψουμε το vibe, τον παλμό, και νομίζω ότι θα γίνει πραγματικά πάνικος. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με την αγαπημένη Χίο να μάθουμε τα πάντα για το Χίος Music Festival.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: να πάμε σε ένα μαγικό νησί, να γνωρίσουμε ένα τόπο. Έχουμε ξαναπάει στο παρελθόν, αλλά όλα αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται εκεί μας κάνουν να επιστρέφουμε ξανά και ξανά. Θα πάμε ξανά στην αγαπημένη μας Χίο για να μάθουμε για αυτό το πολύ όμορφο φεστιβάλ, το Χίος Music Festival, το οποίο πραγματικά από το 2017 έχει αλλάξει με τις επιλογές του τον πολιτισμό στο νησί. Και όχι μόνο αυτό, να γνωρίσουμε λίγο και τι κάνει το νησί μέσα από αυτό, να γνωρίσουμε πώς πάει ο τουρισμός φέτος, να ρωτήσουμε και διάφορα πράγματα τα οποία περιμένουμε φυσικά τις ερωτήσεις σας, όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής. Ήρθε η ώρα για ακόμα ένα ταξίδι από το καλοκαίρι στο Νότο, αυτή τη φορά στην όμορφη Χίο.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One, την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.

0: έτοιμοι να ταξιδέψουμε νοητά τουλάχιστον μέχρι την όμορφη Χίο. Και βεβαίως θα μας πάρει από το χέρι ο καλλιτεχνικός διευθυντής Λευτέρης Βενιάδης του Χίος Music Festival για να μας δείξει όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στο νησί. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας!
2: Καλησπέρα Γογό, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα για τη φιλοξενία και τα καλά σας λόγια.
1: Καλησπέρα στην όμορφη Χίο. Πώς πάει το καλοκαίρι, είστε κι εσείς σε φάση καύσων όπως και εμείς ή είναι λίγο πιο δροσερά?
2: Λίγο πιο δροσερά, λίγο.
1: Ωραία, κάτι είναι
2: γι'
1: αυτό. Κάτι είναι γι' αυτό. Ο τουρισμός πώς πάει αλήθεια στο νησί φέτος, πώς είναι η σεζόν σας?
2: Από ό,τι έχω καταλάβει είναι λίγο πεσμένη, λίγο.
1: Οκ. Okay.
2: Είναι λίγο προς τα κάτω.
1: Υπάρχουν κάποια νησιά τα οποία είναι ικανοποιημένα, αλλά γκρινιάζουν λίγο περισσότερο. Να φανταστώ εσείς βρίσκεστε κάπου στη μέση για να καταλάβω.
2: Κάπως έτσι και νομίζω θα ήταν καλό να μείνει έτσι κατά τη γνώμη μου, να μην μεγαλώσει.
1: Εντάξει, είναι και ο υπερτουρισμός, κάτι το οποίο σημαίνει στις μέρες μας.
0: Ναι, το 15 Αύγουστο γίνεται χαμός. Και εντάξει, καλό θα ήταν λίγο να παίρνουν ανάσα και οι άνθρωποι που όταν έρχονται στο νησί να βλέπουν τα ωραία πράγματα και να μην μεταφέρουν. Μην μεταφέρουν, ας πούμε, την Αθήνα στο νησί.
1: Και όχι μόνο την Αθήνα, γενικότερα. Μην χάνει την ταυτότητα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό. Και έχουμε πολλούς επισκέπτες από την γείτονα χώρα, τη φίλη μας.
1: Την Τουρκία εννοείται.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τι έχετε ετοιμάσει φέτος, γιατί κάθε χρόνο μας έχετε συνδύσει πολύ ωραία πράγματα. Βάλτε μας λίγο στο κλίμα για το μουσικό φεστιβάλ. Πώς, τι θα γίνει φέτος, αν έχει ξεκινήσει, πότε ξεκινάει. Βάλτε μας λίγο στο.
2: Λοιπόν.
1: Στο...
2: Ναι. Το μουσικό φεστιβάλ Χίου φέτος κλείνει 10 χρόνια. Οπότε έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια γιορτή, η οποία συμπίπτει με άλλες φετιακές ημερομηνίες. Ξεκινάμε 16 Αυγούστου και τελειώνουμε 26 Αυγούστου σε διάφορα σημεία του νησιού. Και τα highlights, να σας πω, είναι δύο έτσι τα πιο μεγάλα. Το πρώτο είναι ότι συμπίπτουμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση ενός σπουδαίου δημιουργού, του Γιάννη Χρήστου, που ήταν ένας συνθέτης πρωτοποριακός.
0: Ναι.
2: Και ο οποίος είχε παντρευτεί η γυναίκα του ήταν από τη Χίο. Οπότε τα καλοκαίρια του τα περνούσε εδώ, έγραφε εδώ πάρα πολλά του έργα.
0: Τέλεια.
2: Οπότε θεωρήσαμε, ας πούμε, χρέος μας, και ξέρουμε και την οικογένειά του, τους απόγονούς του, θεωρήσαμε ένα χρέος να του κάνουμε ένα αφιέρωμα.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Γιατί πραγματικά είναι πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Και άφησε το στίγμα του. Δεν είναι πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό. Στους μουσικούς κύκλους είναι πάρα πολύ γνωστός, αλλά στο ευρύ κοινό δεν είναι τόσο γνωστός. Οπότε θεωρούμε ένα από τα μελήματά μας του μουσικού φεστιβάλ είναι και αυτό. Να γνωρίζει στον κόσμο σπουδαίες προσωπικότητες όπως του συγκεκριμένου ανθρώπου.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας. Και το δεύτερο highlight ποιο θα είναι?
2: Το δεύτερο highlight είναι ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής με μια χοροδία κοριτσιών από το Βερολίνο, που είναι από τις πιο σπουδαίες χοροδίες της Ευρώπης, θα έλεγα, η οποία θα έρθει εδώ στο νησί για μία εβδομάδα, θα φιλοξενηθεί, είναι από το Βερολίνο, είναι η Singa Academy, Ακαδημία Τραγουδιού, να το πω έτσι. Είναι λαμπρές φωνές κοριτσιών που θα τραγουδήσουν σε διάφορα μέρη του νησιού, ρεπερτόριο κλασικό και παραδοσιακό ελληνικό. Έχουν μελετήσει χιώτικα τραγούδια, έχουν
1: πολύ ενδιαφέρον
2: αυτό. Και θα συμπράξει με παιδιά από τη Χίο, τα οποία τον Οκτώβριο θα ταξιδέψουν με τη σειρά του στο Βερολίνο, στη μέρα ένωσης της Γερμανίας, που είναι 3 Οκτωβρίου, που έπεσε το τείχος του Βερολίνου.
0: Τι ωραία!
2: Οπότε έχουμε μια σύμπραξη που γίνεται για δεύτερη φορά, η οποία, ξέρετε, συνδέει τους δύο λαούς, υπάρχει νέα γενιά, τη μουσική ενώνει τα πάντα, λύνει τις διαφορές και πραγματικά είναι πολύ ωραίο πράγμα. Όλοι καρτερούν πώς και πώς να γίνει αυτή.
0: Και να βλέπουμε και μικρά έτσι παιδιά να τραγουδούν είναι, εντάξει, πραγματικά σου κάνει την καρδιά, στη γεμίζει με αγάπη.
2: Αυτό.
0: Δεν έχω πει κάτι άλλο.
2: Είναι πραγματικά μαγικό. Περιμένουμε πώς και πώς έχουν δουλέψει από το Βερολίνο, έχουν ετοιμάσει το πρόγραμμά του σε κάθε μέρος. Θα πάμε στη Βόρεια Χίο, στην Κεντρική Χίο. Σε κάθε μέρος έχουν ετοιμάσει και ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Θα συμμετέχουν στη συναυλία για το Γιάννη Χρήστου που σας είπα πριν, με ένα πρωτοποριακό έργο του συνθέτη που θα παιχτεί και στο Βερολίνο. Δηλαδή υπάρχει πολλαπλή, ας πούμε, σύμπραξη. που μας γεμίζει με χαρά και αισιοδοξία και ανυπομονησία.
1: Τι ωραία. Και να πούμε ότι είμαστε κι εμείς μέσα στα social media σας τώρα, Hios Music Festival, όπου εκεί ανακοινώνετε τις δράσεις σας και τα όμορφα πράγματα που ετοιμάζετε. Να το πούμε αυτό, ναι, για όλους, για όλους όσους θέλουν να μπουν, να τσεκάρουν, να το πούμε έτσι. Πώς έρχεται κάποιος... πώς έρχεται κάποιος στη στοιχείο, πείτε μας, γιατί με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και τα αεροπορικά το έχουμε χάσει λίγο.
2: Κοιτάξτε τώρα, πραγματικά έχει γίνει μια δύσκολη κατάσταση, γιατί και εμείς έχουμε πρόβλημα να φέρουμε τους καλλιτέχνες. Mm. Δηλαδή το αεροδρόμιο είναι σε ανακατασκευή,
1: mm-hmm,
2: οπότε τα αεροπλάνα είναι πολύ μικρά τα οποία που έρχονται, γιατί έχουν κλείσει το μισό διάδρομο για να επισκευάσουν τον άλλο μισό, κάπως έτσι φαντάζομαι γίνεται.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε τα αεροπλάνα που προσγειώνονται και φεύγουν είναι 80 με 80 άτομα, τα μικρά, τα ελικοπόρα. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε, η χωρητικότητα κλείνει αμέσως, οι τιμές είναι στα ύψη.
0: Λογικό.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή κάπως έτσι μια ισορροπία στο οικονομικό. Τα πλοία λόγω τουρισμού και λόγω ότι όλοι οι Ελληνοαμερικάνοι, όλοι οι άνθρωποι που είναι εκτός Χίου και έχουν ρίζες εδώ, έρχονται τον Αύγουστο, κατακλείζουν το νησί, τα κλείνουν τα πλοία πολύ νωρίς και τα πλοία δηλαδή να βρει.
1: Μια ωραία κατάσταση.
2: Γενικώς είναι πολύ δύσκολο το
1: κοινωνιακό
2: της Χίου και αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που κάπως πρέπει να το... δούνε οι άνθρωποι.
1: Βέβαια,
2: γιατί
1: βέβαια.
2: Είναι κρίμα πραγματικά.
0: Λοιπόν, γιατί η Χίος είναι ένα μεγάλο νησί και όμορφο και
1: πρέπει,
0: πρέπει
1: να λυθεί. Λοιπόν, για
2: αυτό είναι το παράλογο. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο νησί και έχει πάρα πολύ ακριβές τιμές. Καλύτερα να πας στα Αρίσι, ας πούμε, η Βερολίνο, παρά να έρθει στη Χίο καμιά φορά.
1: Είναι μία αλήθεια αυτό. Μία πραγματικότητα.
2: Λίγο πολύ παράλογο.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε όμορφα, επειδή έχουμε μισό λεπτό μπροστά μας, πείτε μας μία ωραία γεύση από τη Χίο. Αν ήμασταν τώρα μουσαφιρέοι στο νησί και μας βάζατε στο τραπέζι ένα πιάτο, να κλείσουμε έτσι με μια γεύση της Χίου, επειδή είναι και μεσημέρι και μας ακούει ο κόσμος. Ένα παραδοσιακό πιάτο.
2: Αφερίνα.
1: Α, ψαράκι.
2: Έτσι αυθόρμητα το λέω. Και μαστέλο.
1: Μαστέλο.
0: Το μαστέλο σίγουρα είναι κάτι με τη μαστίχα.
1: Το μαστέλο τώρα είναι γλυκό με μαστίχα.
2: Δεν έχει να κάνει με τη μαστίχα το μαστέλο. Το μαστέλο είναι ένα τυρί και κατσικίσιο και γελατινό που είναι παραγωγή Χίου.
1: Μάλιστα.
2: Και κρασί χιώτικο. Έτσι. Από τη Βόρεια Χίο.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο όμορφο νησί.
0: Μας φτιάξατε το τραπέζι, είμαστε έτοιμοι να φάμε τώρα.
1: Έτσι, ακριβώς. Να περάσετε υπέροχα και φέτος. Να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε και του χρόνου στο όμορφο φεστιβάλ το Χίο.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέκ Λάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
11: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
3: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
13: Κύριε Προϊστάμενε.
14: Η καινούργια είσαι εσύ?
13: Ναι.
14: Παρακαλώ.
13: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
14: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Σεξι. Beef. Love. Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Fresh Radio 105.99, 29.42 για το Ρέθυμνο, A92,9 για το Ηράκλειο και Madness 95 για το Λασίδι. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Είμαστε συντονισμένοι σχεδόν σε όλη την Νότια Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μια τεράστια γεωγραφική έκταση μετάδοση από Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα μέχρι και τη Γάβδο και φυσικά ολόκληρη η Κρήτη μας. Απέναντί μου είναι εγώ, Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλωτσιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πολλές καλημέρες να πούμε στην Ειρήνη, η οποία πραγματικά έχει πάθει σοκ με όσα όλα βλέπει στα Χανιά. Πόσο πανέμορφη πόλη, λέει. Είναι ταβέρνες, μπαρ, καφετέριες, φοβερός πολιτισμός. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω έρθει. Θα φύγουμε, λέει, την Κυριακή. Σας ακούμε όταν μπαίνουμε στο αμάξι για να πάμε σε κάποιο όμορφο μέρος. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Η οικογένεια εδώ της Ειρήνης μας έχουν στείλει και μια ωραία φωτογραφία. Να περνάτε, παιδιά, πάντα καλά.
0: Πάντα καλά, πραγματικά.
1: Και
0: ευχαριστούμε.
1: Μα αρέσει τόσο
0: λοιπόν,
1: πολύ το νησί.
0: Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στην Ιεράπετρα, στο φίλο μας το Φώτη, ο οποίος ετοιμάζεται για μπανάκι και κατευθύνεται προς το Μύρτος μεριά. Uh-huh. Τα φιλιά μας και στο όμορφο Μύρτος, αλλά και στο Φώτη, ο οποίος πάει εκεί να πλατσουρίσει. Να τα όμως και τα ωραία εδώ πέρα. Σας περιμένουμε από την Ελιά, παιδιά, αύριο. Άντε με το καλό. Ελπίζω, λέει, μην πάθετε, λέει, hangover από τις μπανάνες σήμερα και δεν έρθετε αύριο. Μας γράφουνε. Θα έρθουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρες να στείλουμε και εκεί στις Βούβες Χανίων, όπου σήμερα το βράδυ εγώ θα είναι ο Νίκος Ζωηδάκης. Εκεί για το γλέντι του χωριού να περάσετε υπέροχα, παιδιά.
1: Λοιπόν, θα σε πάω τώρα εγώ σε ένα καϊκάκι, βαρκάκι, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Μας έχει στείλει ο Νίκος μήνυμα και ένα ωραίο βίντεο που πήρανε, λέει, βαρκάκι από τη Χερσόνησο και σταματήσανε στην Σαραδάκη, την παραλία. Σαραδάκι, αν το κάνω.
0: Σαριδάκι, νομίζω.
1: Σαραδάκι μου γράφει εδώ.
0: Okay.
1: Και όσοι το ξέρουν, το ξέρουν και σαν παραλία του Αγίου Γεωργίου. Φοβερή, λέει, εμπειρία. Μας έχει στείλει και εκκλησία πάνω του Αγίου Γεωργίου. Εκεί το σκηνικό είναι απίστευτο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να σας στείλουμε. Ορίστε, παντού ακούγεται το καλοκαίρι.
0: Βέβαια, ρε,
1: και σε βάρκα.
0: Παιδιά, σε βάρκα και σε λεωφορεία, όπως ο Αντώνης και η Χαρά, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο λεωφορείο το οποίο κατευθύνεται προς τα Χανιά και μας ακούνε. Την καλημέρα μας σε όλα τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Καλημέρες να στείλουμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στη φίλη μας τη Χαρά και το Μιχάλη, οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα και μας στέλνουν τα χαιρετήματά τους. Και χαιρετισμούς να στείλουμε και σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και σε αυτό το ηρωικό στρατόπεδο εκεί στο Ηράκλειο, όπου πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε πού ακριβώς και ποιοι, αλλά να πούμε ότι πραγματικά βαστάτε γερά, παιδιά. Οι καλύτερες μέρες έρχονται και θα πλατσουρίσετε κι εσείς στην πρώτη παραλία, η οποία θα τύχει, φαντάζομαι, μπροστά σας.
1: Είσαι σίγουρος τώρα εσύ. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας τη Νίκη, η οποία παντρεύεται, Γιώργο. Την επόμενη εβδομάδα, μετά τις 15, έχουν έρθει ήδη οι συγγενείς του γαμπρού, ο οποίος είναι από τη Θεσσαλονίκη. Έχουν πάθει σοκ με το νησί μας. Εγώ εντωμεταξύ θέλω, λέει, να ετοιμαστώ σαν ήφη,
0: ωραία,
1: να φτιαχτώ, και δεν με αφήνουμε γιατί κάθε βράδυ θέλουν να βγαίνουμε. Τα φιλιά μας και καλούς απογόνους να πω εγώ.
0: Και να πω εγώ.
1: Αν βρείτε χρόνο να παντρευτείτε με τόσο πάνω κάτω, δεξιά και αριστερά, να παντρευτείτε.
0: Και πραγματικά πόσο ωραίο είναι όταν υπάρχει, ας πούμε, από κάπου αλλού είναι ο γαμπρός η νύφη και έρχονται, ας πούμε.
1: Αντάμωμα.
0: Ναι, και γίνεται. Νοικιάζουν δωμάτια και βγαίνουν κάθε βράδυ και γίνεται ένας χαμός. Μουσαφιρέει. Ειδικά δε αν γίνεται σε νησί όπως η Κρήτη ή οι Κυκλάδες. Είναι μοναδικό, παιδιά, το συνέστημα. Περνάει όλος ο κόσμος καλά. Και μπράβο σας και με το καλό, παιδιά. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Λένα, επειδή μας ακούνε από το Ρέθυμνο. Παιδιά, λέει, δεν αντέχουμε άλλο. Κάντε κάτι, λέει, με αυτή τη ζέστη. Τι να κάνουμε κι εμείς. Έχουμε σκάσει μες στο στούντιο. Καλημέρα στο Στέλιο και τη Δώρα, οι οποίοι μας ακούνε από το Ασίμι. Κλείνουν νωρίς το μαγαζί σήμερα, λέει. Άντε, γεια, λέει, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, εδώ μας έχει στείλει η Μαρία κάτι ωραίο που φτιάχνει στην κουζίνα. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι. Πάντως έχει βάλει πολλά πράγματα μέσα.
0: Ομελέτα, τι είναι, μην μου λες τα
1: διατηρητικά. Είναι ένα γλυκό νηστίσιμο, μου γράφει ότι φτιάχνει. Είναι με σπόρους μέσα, με ξηρούς καρπούς. Γενικότερα, μπράβο, έτσι. Να μας ακούτε και να φτιάχνετε ωραία πράγματα και να μην φτιάχνετε αυτά που σας λέμε να φτιάξετε. Δηλαδή, ο ντοματοκεφτές τι είχε, γιατί δεν το φτιάχνει μόνο φτιάχνει τέτοιο γλυκό, πες μου.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στην επίσημη αγαπημένη μας, την Γεωργία από τις Αρχάνες, η οποία σήμερα, παιδιά, έχει βάλει αρακά, αλλά πρόσεξε εγώ, όχι στο τσικάκι. μπακάλι, τον έχει βάλει στο φούρνο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Με πατατούλα, λέει, και φέτα. Σας περιμένω, παιδιά, και σήμερα το βράδυ λέει, έχουμε και το γλέντι μας, λέει, στο χωριό. Μας έχει στείλει εδώ η Γεωργία πληροφορίες. Δεν μας έχει στείλει.
1: Στις
0: Αρχάνες έχει γλέντι σήμερα το βράδυ.
1: Τέλεια.
0: Για στείλτε μας και ποιο γλέντι είναι, γιατί δεν μας λένε εδώ πέρα.
1: Από τις Αρχάνες, εγώ θα σε πάω στο όμορφο Μύρτος. Εδώ δεν φυσάει φίλο. Σας περιμένουμε, σας ακούμε και είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε στα υπέροχα νερά του χωριού μας. Η Δέσποινα είναι αυτή και μας έχει στείλει και ωραίες φωτογραφίες. Έτσι, για να ζηλέψουμε ακόμα περισσότερο το σπίτι της που είναι ακριβώς πάνω στο κύμα, Γιώργο.
0: Καλημέρα στο Παγγέλ και την Πόπη, που μας ακούνε από την Αλεξανδρούπολη. Παιδιά, χτυπάει, λέει, η καρδιά μας πιο δυνατά όταν ακούμε για την Κρήτη. Χαιρετισμού στα κουμπαράκια μας, λέει, εκεί στις Μοίρες. Τα φιλιά μας, ελπίζουμε να ξανακατεύουμε ξανά όπως το είχαμε κάνει και πέρσι. Να βρούμε, λέει, εισιτηριάκια. Παίζει, μας γράφουνε. Βρε, δεν τρέπεστε λίγο όλη αυτή η εισαγωγή για να πάρετε τα εισιτήρια. Δηλαδή, μπερδεύομαι εγώ και διαβάζω. Έλα, κατεβείτε εσείς, πάρετε το απόφαση, θα κάνουμε κουμάντο. Καλημέρες να στείλουμε εκεί, στη Βιέννη, στο Σωτήρι και στη Ράνια, οι οποίοι ετοιμάζονται και αυτοί να κατέβουν στην Κρήτη. Ετοιμάζονται βαλίτσες και φτιάχνουν. Ετοιμάζουν βαλίτσες για το Ηράκλειο και νομίζω ότι θα χρειαστούν μια λίστα γλεντιών, όπως μας γράφει εδώ πέρα η φίλη μας η Ράνια.
1: Κάποιοι ήδη έχουν ανοίξει τις βαλίτσες και περνάνε υπέροχα. Στο Κουτουλοφάρι βρίσκεται η Άννα με τον άντρα της, το Στέλιο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Είμαστε, λέει, στο Κουτουλοφάρι και τώρα, λέει, θα πάμε στο Πισκοπιανό.
0: Α, μάλιστα.
1: Να περάσετε όμορφα. Θα πάνε για φαγητό, Γιώργο. Καλή όρεξη, θα σας ευχηθούμε και ελπίζω να περνάτε όμορφα.
0: Λοιπόν, μας έχει στείλει η φίλη μας η Αγγελική εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη. Λέει, παιδιά, εγώ σας έχω, λέει, φαΐ έκπληξη, το οποίο σίγουρα δεν έχετε δοκιμάσει. Καντουμάς, λέει, ποντιακός με γαρίδες.
1: Μάλιστα.

0: τον πολιτιστικό σύλλογο των γονιών Μαλεβιζίου, τον Μιχάλη τον Καντιδάκη, ο οποίος μας έχει στείλει μήνυμα για την επόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου, όπου μετά τη λήξη της θείας λειτουργίας θα μας διασκεδάσει το μουσικό συγκρότημα των του Χρήσανδο Μακράκη, του Νίκου Μανιωδάκη. Είναι βραδινό το γλέντι όμως. Έναξε 9 η ώρα λέει. Τι μετά τη θεία λειτουργία, βρεσί Μιχάλη.
1: Λίγο, μπορεί να είναι ο Εσπερινός και μετά τον Εσπερινό κατευθείαν γλέντι.
0: Α, Εσπερινός, σωστά, σωστά, ναι. Είναι οπότε λοιπόν, είσοδος ελεύθερη, παρακαλώ.
1: Τέλεια.
0: Στις γωνιές. Ωραίος ο σύλλογος εκεί, δυνατός. Οπότε λοιπόν, είμαστε λέει και εμείς καλεσμένοι. Εγώ να πάμε, σε παρακαλώ, από τον πολιτιστικό σύλλογο.
1: Εννοείται.
0: Τα φιλιά μας να στείλουμε και στο κεφάλι Κισάμου, όπου εκεί ο Πέτρος Μαρούλης σήμερα το βράδυ θα κάνει πανικό με το γλέντι το οποίο διοργανώνεται. Τα φιλιά μας στην Κισάμου, την αγαπημένη.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε και στην Σιτία, εκεί όπου βρίσκεται η Ελένη και μας ακούει, είναι συντονισμένη και θέλει και αυτή να πάει κάπου. Είναι από τη Σιτία. Είσαι στη Σιτία, παιδί μου, και θες να πας κάπου αλλού. Πήγαινε στην παραλία, βάλε το μαγιό σου, κάνε τον μπανάκι σου και είναι σαν να είσαι διακοπές.
0: Πραγματικά, δεν καταλαβαίνω τι άλλο πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε, γιατί έχουμε ζωντανά την κλήρωση του διαγωνισμού από την Anek Lines για να στείλουμε ένα άτομο, ένα ζευγάρι μάλλον, στη Μήλο. Όλοι όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή, είναι χιλιάδες συμμετοχές, θα πρέπει να είστε κοντά στο τηλέφωνό σας. Όποιος απαντήσει θα πάρει και το ταξίδι. Αν κληρωθεί άτομο το οποίο δεν απαντήσει στο τηλέφωνο, αναγκαστικά ξανακάνουμε την κλήρωση και πάμε σε δεύτερο νικητή. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία, παιδιά, να ξέρετε ότι θα πρέπει να σηκώσετε το τηλέφωνο. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: είμαστε έτοιμοι να πάμε στην κλήρωση, να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ο οποίος θα πάρει το ταξίδι για Μήλο, να πάει εκεί να περάσει υπέροχα, να κάνει τις βούτες του και στη θάλασσα και σε ωραία φαγητάκια εκεί. Τα
1: εγώ είμαι σίγουρη πως πάλι γυναίκα θα είναι.
0: Λες.
1: Είμαι σίγουρη. Ρε παιδιά, μόνο οι γυναίκες, ρε παιδιά, δηλώνεις.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά
1: μου. Οι γυναίκες προσπαθούν έτσι να φτιάξουν το πρόγραμμά τους, να κάνουν διακοπές, δεν είναι σαν τους άντρες.
0: Μήπως φταίω εγώ γι' αυτό.
1: Λες τώρα.
0: Μήπως είναι ένας τρόπος να έρθουν κοντά μου.
1: Της προσελκύεις μάλλον.
0: Μήπως είναι ένας τρόπος να. Δηλαδή φαντάζω τώρα να έκανε ο Κωνσταντίνος Αργύρος μια εκπομπή, δεν θα δίνουν συμμετοχή, μήπως βγεις και μιλήσεις μαζί του.
1: Εννοείται.
0: Μήπως έτσι, στα ταξίδια δεν με βλέπεις τον Κωνσταντίνο Αργύρο, αλλά με βλέπουν όλες οι άλλες όμως.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Μήπως είναι ένας τρόπος να με προσελκύσουν.
1: Οπότε σίγουρα θα είναι πάλι νικητρία γυναίκα.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το μαγικό κόμιον το οποίο θα μας οδηγήσει στον νικητή ή την νικήτρια για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός αυτή την εβδομάδα. Να πούμε 3.000 συμμετοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και ευχαριστούμε για την Ανέκ Λάνζη τα ταξίδια
1: Χανιά,
0: αυτά τα όμορφα.
1: Χανιά Μήλο δίνουμε αυτή την εβδομάδα. Μήλο Χανιά.
0: Άντε καλό μου, άντε. Ωραία, έχουμε νικήτρια προφανώς, ναι. Βάσια το όνομα.
1: Ωραία.
0: Θα πούμε το επώνυμο στον αέρα, αν φυσικά απαντήσει το τηλέφωνο. Εν τέλος, πρέπει να ξανακάνουμε την κλήρωση, αν δεν
1: όλες
0: απαντήσει.
1: Όλες οι βάσιες λοιπόν που έχετε δηλώσει συμμετοχή κοντά στο τηλέφωνο σας, γιατί θα σας πάρω τώρα τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα τηλέφωνο μέσα στο στούντιο αυτή τη στιγμή, όπου εγώ υπερήφανο θα το χρησιμοποιήσει. Το χρησιμοποιεί μόνο κάθε Παρασκευή για να πάρει τηλέφωνο το μαγικό νικητή. Εγώ μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, να σα ενημερώσω τα γνωστά ότι α πούμε και πάλι με επιβεβαίωσε η Διεθνή Έκθεση Σεξουαλικότητας ότι είμαι ένα πραγματικά άξιο μέλος εδώ στην επικράτεια της χώρας μας. Εκπροσωπώ πάρα πολλά πράγματα για τα οποία βέβαια δεν είμαι περήφανος, δεν μπορώ πλέον γιατί μεγαλώνω, καταλαβαίνετε, αλλά είναι ένα χρέος, ένας φόρτος ο οποίος πρέπει να είναι πάνω μου και να τον κουβαλήσω έτσι επιτακτικά.
1: Χτυπάει.
0: Σιγά το χτύπω ρε εγώ. Τι χτυπάει είναι αυτό.
1: Τι ήταν τώρα αυτό, για πείτε.
0: Έλα, ξαναπάρε γρήγορα, έλα, τελείωνε. Έλα. Άστα πολλά, γιατί δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, Βάσια, λοιπόν, σήκω στο τηλέφωνο. Στείλτε, δηλαδή είναι δυνατόν να παίρνετε μέρο στο διαγωνισμό μετά να μη σηκώνετε τηλέφωνα. Έχω γη σαν τον Άδωνη εντωμεταξύ, δεν ξέρω τι λέω. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμό τη γλώσσα ξεπερνάει αυτόν του εγκεφάλου. Σε λίγο θα έχω και αυτά τα μήνυ εγκεφαλικά στον αέρα. Οπότε λοιπόν, ναι, περιμένουμε τη Βάσια να σηκώσει το τηλέφωνο. Ιδάλω θα πρέπει να ξανακάνουμε την κλήρωση. Και συνήθω ξέρετε τι γίνεται. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Βλέπουν μία κλίση, παίρνουν πίσω τηλέφωνα και εμείς αναγκαστικά για να μην τους απογοητεύσουμε λέμε: α, λάθος κάνατε, δεν ξέρουμε. Κατά λάθος πήραμε, ναι. Οπότε το κλείνουν και αυτοί, σου λένε: α, κατά λάθος με πήρανε. Πού να ξέραν ότι έχουν κερδίσει το ταξίδι.
1: Χτυπάει.
0: Για να δούμε, χτυπάει αυτή τη φορά.
1: Γεια σου,
0: είσαι η Βάσια σε Ισόγλου.
2: Ναι, ίδια.
0: Είσαι στον αέρα του καλοκαίρι στον Νότο, έχει κερδίσει τα εισιτήρια για Μήλο από Ανέκ Λάιν.
1: Συγχαρητήρια!
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Από πού είσαι, Βάση, από ποιο μέρος Ελλάδας?
2: Από Αθήνα είμαι.
0: Τέλεια.
1: Θα φτιάξει εδώ
0: βαλίτσα.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιο θα πάρεις μαζί σου τώρα, για πες.
2: Μάλλον την αδερφή μου, έτσι όπως προβλέπω.
0: Ωραιότατα. Θα πάτε εκεί στο Σαρακίνικο να κάνετε τις βουτιές σας, να κάνετε εκεί τις βόλτες σας. Τέλεια θα περάσετε. Άντε βρε, πάντα τυχερή να πω εγώ. Και να ξέρεις ότι σε πήραμε μία φορά και επειδή στους όρους του διαγωνισμού είναι να μην μετά να πάμε σε δεύτερη κλήρωση.
1: Είσαι κατηλημένη.
0: Ναι, λέμε ας ξαναπροσπαθήσουμε, λέμε ρε παιδί μου. Άσε, να πάρουμε άλλη μία φορά. Είναι το τυχερό της τώρα, μην της το χαλάσουμε. Οπότε είσαι διπλά τυχερή. Λοιπόν, Βάσια, καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε και πάντα τυχερή να είσαι.
2: Και σε εσάς εύχομαι τα καλύτερα και πάλι ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Bye.
3: Η Κρήτη είναι εδώ.

Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.

0: καρδιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπουροκρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack, με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
10: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
11: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Κλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά.

0: μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά. Για το live που έγινε θεσμός. Ψάχνω να βρω ένα φίλι. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
1: Πρέπει, δεν πρέπει.
0: Πρέπει να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
4: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
5: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cabana Mare στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
8: Θα βρεθούμε ξανά.
9: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
11: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιος σου μίλησε σε μένα?
11: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: ΑΠ 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παλάτια.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
8: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
11: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
12: Είμαι η Άννα.
13: Είμαι ο Λάκης.
14: Είμαι η Αφροδίτη.
15: Είμαι ο Γιάννης.
16: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
17: Είμαι η Αγάπη.
18: Είμαι ο Δημήτρης.
19: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
20: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
21: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα. Έρε τι έχει να γίνει σήμερα. Έρε τι έχει να γίνει σήμερα. Τελευταία εκπομπή της σεζόν. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και σήμερα θα περάσουμε καταπληκτικά, γιατί η διάθεση είναι απλά στα καλύτερά της.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγο μετά τις 4 και το απλά καθημερινά εδώ, σταθερά στην παρέα σου. Και αυτό το απόγευμα είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και σε προσκαλώ σε αυτό το υπέροχο, υπέροχο πραγματικά απόγευμα. Μπροστά μας ένα καταπληκτικό καλοκαίρι και ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. 69-31-929-929 για τα μηνύματά σας. Ελάτε, ελάτε. Και οι γνώστες της κατάστασης και οι καινούργοι. Για μπείτε στην διαδικασία αυτή, στείλτε τα μηνύματά σας 69-31-929-929.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαιράκι χωρίς Αιγαίο δεν γίνεται. Το Αιγαίο το έχουμε, θα μπορούσα να πω και σαν τα μάτια μας, αλλά okay, με λίγο περισσότερη προσοχή θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερο. Όχι, το Αιγαίο, η αλήθεια είναι ότι το αγαπάμε. Και καλοκαίρι χωρίς Αιγαίο δεν λέει με την καμία. Άλλωστε και οι επισκέπτες αυτής της χώρας γι' αυτό επιλέγουν την Ελλάδα. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους είναι και το Αιγαίο. Αγαπημένη Αναβίση, και κοίτα να δεις τώρα πώς έρχονται τα πράγματα. Δύο ίδιοι τίτλοι, αλλά δύο διαφορετικοί καλλιτέχνες. Ακούσαμε Νικηφόρο και Σ' Αγαπάω Όπως Είσαι, και πάμε τώρα να πούμε καλησπέρα στον Πέτρο Ιακωβίδη, ο οποίος μας τραγουδά Σ' Αγαπάω Όπως Είσαι, αλλά με τα δικά του, τη δική του οπτική. Εσύ ποιο από τα δύο επιλέγεις? Επιλέγεις Νικηφόρο ή επιλέγεις Πέτρο Ιακωβίδη? Πες ένα καλησπέρα και απάντησε σε αυτήν την ερώτηση. Ποιον από τους δύο επιλέγεις, Νικηφόρο ή Πέτρο Ιακωβίδη?

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
8: Oh yeah.
7: Up 92,9.

Εντάξει, το πήρα το μήνυμα. Ξέρω πολύ καλά ότι σας αρέσει ο Πέτρος Ιακωβίδης, αλλά υπήρχαν και μήνυματα που στήριξαν την συμμετοχή του Νικηφόρου. Θεωρώ ότι, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, ότι ο Πέτρος δεν σας αρέσει μόνο για τις φωνητικές του ικανότητες, αλλά σας αρέσει και για την παρουσία του. Αντικειμενικά τώρα να μιλήσουμε, γιατί τόση παρέα κάνουμε τόσο καιρό. Σας ξέρω πολύ καλά εσάς, το Viber της παρέας. Οπότε, ναι, okay, το ακούω. Λοιπόν, θέλετε κι άλλο, okay, θα πάμε να ακούσουμε κι άλλο σε λίγο, Πέτρο Ιακωβίδη. Προς το παρόν, σου έχω κάτι πολύ ωραίο εκεί, από τα Καρπάθια. Dracula λέγεται, αμέσως τώρα στα αυτάκια.

Γιατί αν έχεις κάποιο βίντεο να κάνεις για unboxing, νομίζω ότι σήμερα μπορείς να το γιορτάσεις. Και αν παραγγείλεις κάτι που έχει υπερβολική συσκευασία, νομίζω ότι αυτό θα σου αυξήσει και τα views. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έχω πολύ ωραία όρεξη και πολύ ωραίες μουσικές επιλογές για την συνέχεια.

γιατί. Λοιπόν, επειδή μας αρέσουν τα πανηγύρια, εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο να ακολουθούμε τα πανηγύρια. Ο Γιώργος είναι φανατικός του Σαμόλη. Εγώ το ακούω και το σέβομαι. Γιατί όχι. Ο Γιώργος ακολουθεί Σαμόλη φανατικά. Εγώ μαζί σου, Γιώργο. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πανηγύρια με πολύ ωραίους κριτικούς καλλιτέχνες και όχι μόνο. Πολύ ωραίες βραδιές που μπορούμε να επιλέξουμε τον Αύγουστο. Σου εύχομαι να περάσεις φανταστικά οπουδήποτε και αν βρεθείς, σε οποιαδήποτε βραδιά ή σε οποιοδήποτε πανηγύρι και αν βρεθείς μέσα στον Αύγουστο, να περάσεις φανταστικά.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
8: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
9: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cabana Mare στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Είναι δυνατόν να μην ξεκινήσει η δεύτερη ώρα με τον άρχοντα, τον Νίκο Οικονομόπουλο, αυτόν τον άρχοντα, γιατί δεν μιλάμε για τον Νότι Σφακιανάκη, τον άρχοντα τον οποίο λέει καλησπέρα έτσι το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, ο Νίκος Οικονομόπουλος, έτσι θα ξεκινήσουμε. Ένοχο κορμί και είναι η τελευταία ώρα για τις εκπομπές αυτής τη σεζόν, οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, θα περάσουμε φανταστικά.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Χαίρομαι πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνετε κάθε φορά που ακούτε Νίκο Οικονομόπουλο. Λοιπόν, ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται 9 του μήνα στο Καμπάνα Μάρια στα Χανιά και εκεί θα πας παρέα με τον A92,9. Και επειδή είναι Κυριακή, να ξέρεις ότι σου προτείνω, και σίγουρα θα το έχεις σκεφτεί και εσύ, ότι μπορείς να το κάνεις πολύ ωραίο τρίμερο αν βάλεις και την Δευτέρα 10 Αυγούστου. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Αύγουστος είναι θερμότατος για τον A92,9, για το Ηράκλειο, αλλά και τις εκδηλώσεις του, τις βραδιές του, τις ωραίες. Έχουμε 8 του μήνα, αύριο το βράδυ, την Κατερίνα Ιόλιου στο News. Έχουμε την Κυριακή τον Νίκο Οικονομόπουλο στο Καμπάνα Μάρε. Έχουμε την Μίδια του Ευρυπίδη Θέατρο στις 12 του Αυγούστου, την Τετάρτη που μας έρχεται, στο Τεχνόπολης. Και μετά έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και σε Ηράκλειο και σε Χανιά. Έχουμε και τη Γαρμπή 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης. Και έχουμε και Αλέξανδρο Τσουβέλα 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

τους βιβλιοφιλούς της παρέας σας έχω και ωραία πρόταση, έτσι, τελευταία πρόταση για, για το 2026, για τις εκπομπές του 2026. Η Κασάνδρα στη θάλασσα, έτσι, βιβλίο ιδανικό για θάλασσα, αν το κρίνεις και από το τίτλο του. Σύγχρονη λογοτεχνία, σε αυτήν την κατηγορία το εντάσσουν και έρχεται από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι ένα βιβλίο έξυπνο, φρέσκο, ένα βαθιά ανθρώπινο βιβλίο που συνδυάζει το χιούμορ με τον προβληματισμό για τις ανθρώπινες σχέσεις που ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολες είναι. Η πρωταγωνίστρια είναι μια νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να βρει τα βήματά της μετά από μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της, αποφασίζοντας να περάσει το καλοκαίρι της σε ένα παραθαλάσσιο μέρος. Να, ό,τι το κάνουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Μέσα από καθημερινούς διαλόγους, απρόσμενες συναντήσεις και μικρές ανακαλύψεις, η ιστορία αποτυπώνει μια κατάσταση με απόλυτη φυσικότητα, μια κατάσταση της σκέψης της γενιάς της και την προσπάθειά της να βρει την ισορροπία της. Στο προτείνω ανεπιφύλακτα, μην ξεχνάς, εκδόσεις Μετέχμιο και τίτλος «Η Κασάνδρα στη θάλασσα».

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresna.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και Ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
14: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
15: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
16: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
17: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
16: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
18: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, ακούστε, επειδή ξεκινάει το δικό μας καλοκαίρι από αύριο, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να δούμε πάρα πολύ γρήγορα τι θα γίνει με τα ζώδια αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, άκου να δεις, γιατί αν ανήκεις στα ζώδια της φωτιάς, δηλαδή αν ανήκεις στους κρυούς, στους λέοντες και τους τοξότες, να ξέρεις ότι έχεις μπροστά σου ένα καλοκαίρι γεμάτο από έντονη κοινωνικότητα, νέες γνωριμίες και ευκαιρίες για επαγγελματική προβολή. Αν τώρα ανήκεις στα ζώδια της γης, δηλαδή στους Σταύρους, στους Παρθένους και στους Εγώκερους, εστιάζει στη σταθεροποίηση των οικονομικών και την δημιουργία σταθερών βάσεων όσον αφορά τις σχέσεις σου. Για τα ζώδια του αέρα, δηλαδή για τα ζώδια που είναι δίδυμη, ζυγή και υδροχόη, η εποχή αυτή, το καλοκαίρι αυτό, φέρνει πολλές μετακινήσεις, δημιουργικές ιδέες και ανάγκη για ανανέωση της καθημερινότητας. Ενώ τέλος, για τα ζώδια του νερού, για αυτούς που έμειναν δηλαδή, στους καρκίνους θα πάω τώρα, στους σκορπιούς και στους ιχθύς, να ξέρετε ότι θα βιώσετε μία περίοδο συναισθηματικής ευάθυνσης, όπου η διαίσθηση θα καθοδηγεί σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον.

Και λίγο πριν το κλείσιμο, τι έχει μείνει? Έχει μείνει να δώσουμε την αγαπημένη πίτσα φαν. Οπότε, να ξέρετε ότι και αυτό το απόγευμα, έτσι, τελευταίο απόγευμα για τις εκπομπές του 2026, θα δώσουμε και σήμερα 2 πίτσες 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι, στον πιο γρήγορο, ή στην πιο γρήγορη που θα κάνει τα απαραίτητα όταν ακουστεί το σύνθημα. Εσύ για όλο το καλοκαίρι, μην ξεχνάς, κατέβασε την εφαρμογή της Pizza Fan και έχει τις προσφορές κατευθείαν στο κινητό σου. Μπορείς να παραγγείλεις και μέσα από εκεί, αλλά μπορείς και να επισκεφθείς και τα καταστήματα οπουδήποτε και αν βρεθείς το καλοκαίρι, είτε στο Ηράκλειο είτε σε οποιαδήποτε πόλη. Η Pizza Fan είναι δίπλα μας με 100 και βάλε καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9
2: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έρωτας είναι ρε παιδιά το καλοκαίρι τελικά. Είναι πραγματικά φανταστικό. Φτάσαμε στο τέλος. Μία ολόκληρη σεζόν πέρασε και είμαι εδώ για να σου ευχηθώ το καλό καλοκαίρι. Περάσαμε ωραία, τα είπαμε, είδαμε ωραία θέματα όσο το δυνατόν πιο κοντά, με όσο το δυνατόν πιο θετική διάθεση μπορούσαμε, παρόλες τις δυσκολίες. Είμαστε εδώ και θα περάσουμε φανταστικά αυτό το καλοκαίρι. Θα έρθω να σας ξαναβρω εχόντων καλών των πραγμάτων από Σεπτέμβρη μεριά, οπότε να περάσετε υπέροχα, να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, να ταξιδέψετε, να... είτε με αυτοκίνητο, είτε με καράβι, με αεροπλάνο, οτιδήποτε, να περάσετε καλά. Και όσο χρόνο αφιερώσετε στις διακοπές σας, να είναι ποιοτικός. Να είστε με ανθρώπους που αγαπάτε κοντά και να φροντίζετε και τον εαυτό σας για να επιστρέψουμε ξανά από Σεπτέμβρη και να είμαστε εδώ όλοι σόι υγιείς και αυλαβείς. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Καλό καλοκαίρι σε όλους από το Απλά Καθημερινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις που ήταν στη συντροφιά μου όλη τη σεζόν και τα ανταλλακτικά του Zulaglu και την Fresnac και το smartpart.gr, αλλά και την πολύ αγαπημένη Pizza Fan που κάθε απόγευμα ήταν εδώ και έδινε το έναυσμα για να χορτάσουμε όλοι με τις γεύσεις της. Καλό καλοκαίρι, να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Ραντεβού από Σεπτέμβρη μεριά εδώ στο NAP 92,9. Καλά να περάσουμε.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμε, ναι.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά για το live που έγινε θεσμός. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
2: Πρέπει, δεν πρέπει.
1: Πρέπει να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε σε μένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγό επικοινωνία App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Στο χέρι σου δροσιά.

0: γιαγιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Airlines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
4: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. ΑΠ 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις!» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash!» Και θα του πω: «Πάλι αύριο!» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα!» «Όπως και προχθές που ήταν χθες!» «Δεν τελειώνουν τα αύριο!» Και θα μου πει:
6: «Ρίτσα, γύρισα! Θέλεις να...»
5: «Αστο αγάπη μου, αστο! Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει! Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
6: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
9: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
8: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
9: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
8: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
9: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
8: Γιαννακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
9: Γλενάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
10: Κωνσταντίνος Αργυρός, live.
11: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
12: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς.
6: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα. Δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: φρεσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
0: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά για το live που έγινε θεσμός. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
3: Πρέπει, δεν πρέπει.
0: Πρέπει να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Απ 92,9.
3: Thank you.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιο σου μίλησε σε μένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιό που σε ανεβάζει.
9: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Numero 5. Numero 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγειρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει Καμπάνα Μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά για το live που έγινε θεσμός. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
4: Πρέπει, δεν πρέπει.
2: Πρέπει να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Yeah.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Numero 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: App 92,9.
3: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
10: Oh yes!
9: ΑΠ 92,9.
6: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.